0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Το απόψινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με τον Φέλιξ Μέντελσον 1809-1847 και ακούμε το κονσέρτο του για βιολί και ορχήστρα σε μία ελάσσονα, έργο 64, τα μέρη. Allegro molto appassionato, andante, allegro molto vivace. Το έργο θα ακούσουμε από τον Γκιλ Σάχαμ, βιολί.

ο Γκίλ Σάχαμ βιολί και φιλαρμονική ορχήστρα του Λουξεμβούργου με διευθυντή τον Εμμανουέλ Κριβίν ερμήνευσαν το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε μία ελάσσονα έργο 64 του Φέλιξ Μέντελσον. Σαν ανκόρ ακούσαμε τον Γκίλ Σάχαμ να ερμηνεύει Καβότ και Ρόντο από το δεύτερο μέρος της Παρτίτας αριθμός 3 σε μιμίζωνα του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Άντον Μπρούκνερ για τη συνέχεια, 1824-1896, Αυστριακός συνθέτης, και θα ακούσουμε τη συμφωνία του αριθμός 9 σε ρε ελάσσονα. Τη συμφωνία αυτή αφιέρωσε ο Μπρούκνερ στο Θεό και είναι το τελευταίο του έργο. Η συμφωνία αυτή έμεινε ημιτελής. Τα μέρη. Φάρλιχ, Μυστεριόζο, Σκέρτσο και Τρίο, Αντάτσο.

Από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λουξεμβούργου και πάλι, με ρυθμό τον Εμμανουέλ Κρουβίν, ακούσαμε τη Συμφωνία Ρυθμός 9, σε ρε Ελάσσονα, την ημιτελή συμφωνία του Άντων Μπρούκνερ. Ακολουθεί τώρα ένας Τσέχος συνθέτης, ο Ιάκωμπους Γκάλους Καρνιόλους, 1550-1591, και ακούμε τη λειτουργία του «Σουπεραντές τον Ντολόρι Μέο». Τα μέρη «Κύριε», «Γλώρια», «Κρέντο», «Σάνκτους Άγνους Ντέι».

Από τα μέλη του κουεντέτ του Μαδριγαλίου του Μπρνό ακούσαμε τη λειτουργία σούπεραντε στον Τολορημαίο του Τσέχου συνθέτη Ιάκωμπους Γκάλους Γκαρνιόλους. Επιστροφή στον Ιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ 1685-1750 και ακούμε τη Σαραμπάντα από την Παρτίτα για σόλο βιολί αριθμός 1 σε Σι Ελάσσονα, αριθμός καταλόγου έργων Μπαχ 1002.

Ο Αμερικανός Hopkinson Smith, μπαρόκ λαούτο, από ηχογράφηση που έγινε στον καθεδρικό ναό της Ευλογημένης Παρθένου στην Κροατία το 1998, ερμήνευσε τη Σαραμπάντα από την Παρτίτα για σόλο βιολί αριθμός 1 σε Σι Ελάσσονα του Johann Sebastian Bach. Λούντβιγκ Βαν Μπετόβεν 1770-1827 και ακούμε τη σονάτα του για πιάνο αριθμός 24 σε Φα Δίεση Μίζωνα, έργο 78. Τα μέρη: Adagio Cantabile, Allegro Manon Tropo, Allegro Vivace. Τη σονάτα ερμηνεύει ο Γάλλος πιανίστας Cendrik Tiberghien.

Από τον Cédric Tiberghien Piano ακούσαμε τη σονάτα για πιάνο ρυθμός 24 σε φα δίεση μίζωνα έργο 78 του Ludwig van Beethoven.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Απόψινό μας νοτούρνο αυτή τη φορά συνεχίζεται με το μεγάλο ρομαντικό αυστριακό συνθέτη Franz Schubert 1797-1828. Θα ακούσουμε το έργο του Κουαρτέτο αριθμός 14 σε ρε ελάσσονα, Ο θάνατος και η κόρη, τα μέρη Allegro Andante Scherzo Presto, έργο του 1800. Θα ακούσουμε το έργο του Κουαρτέτο αριθμός 14 σε ρε ελάσσονα, Ο θάνατος και η κόρη, τα μέρη Allegro Andante Scherzo Presto,

Από τα μέλη του κουαρτέτου εγχόρδων Κιουρλιόρνης, δύο βιολιά, βιόλα, βιολοντσέλο και από ηχογράφηση που έγινε στη Λιθουανία το 1998, ακούσαμε το κουαρτέτο αριθμός 14 σε ρε ελάσσονα του Φραντς Σούμπερτ, «Ο θάνατος και η κόρη». Φρεντερίκ Σοπέν για τη συνέχεια, 1810-1849, και ακούμε «Αντάντες πιανάτο» και «Κραν Πολωνής Μπριγιάντ», έργο 22. Θα το ακούσουμε από την Γιαννίνα Φιαλκόφσκα πιάνο και από την Συμφωνική Ορχήστρα Kitchener Waterloo του Καναδά.

η Γιάννινα Φιαλκόφσκα πιάνο και η Συμφωνική Ορχήστρα Kitchener Waterloo του Καναδά με διευθυντή τον Ράφι Αρμένιαν ερμήνευσαν το έργο του Φρέντερικ Σοπέν «Αντάντες Πιανάτο» και «Κραν Πολωνές Μπριγιάντ». Στανισλάβ Μονιούσκο για τη συνέχεια 1819-1872 και ακούμε τους βουνίσιους χορούς του από την όπερά του «Χάλκα».

από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πολωνίας με διευθυντή τον Σίμον Καβάλα και από ηχογράφηση που έγινε το 1989 στη Φιλαρμονική Αίθουσα της Κρακοβίας, ακούσαμε τους Βουνίσιους Χορούς από την όπερα Χάλκα του Στανισλάβ Μονιούσκο. Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ 1756-1791 και ακούμε το ροντό σε ρε μίζωνα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, μεταγραφή για φλάουτο και πιάνο του ρόντου σε ντο μίζωνα για βιολί και ορχήστρα του μεγάλου Αυστριακού συνθέτη.

Η Καρίνα Γιάντλ φλάουτο και η Σβετλάνα Σοκολόβα πιάνο ερμήνευσαν το ρόντο σε ρε μίζωνα του Βόλφγκαν Αμαντέους Μότσαρτ, μεταγραφή για φλάουτο και πιάνο του ρόντο σε ντο μίζωνα για βιολί και ορχήστρα του μεγάλου Αυστριακού συνθέτη. Και τώρα Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ 1714-1788, ένας από τους γιους του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, και ακούμε τη συμφωνία του αριθμός 2 σε Σι Ήφε Σι Μίζωνα.

Από την καμεράτα της Βέρνης ακούσαμε τη Συμφωνία αριθμός 2 σε σύφεση μείζωνα του Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ, ενός από τους γιους του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Και τώρα ακολουθεί ο Αυστρο-Ουγγαρέζος συνθέτης Φρανς Λέχαρ 1870-1948 και θα ακούσουμε τον ντουέτο του «Βιάινε Ρόζεν Κνόσπε» και τη ρομάντζα από τη δεύτερη πράξη της οπερέτας του «Η Εύθυμη Χείρα». Το λιμπρέτο έγραψαν οι Βίκτορ Λεόν και Λεό Στάιν με βάση την κομμωδία «La Tache d'un Passade», ο ακόλουθος της πρεσβείας του Γάλλου συγγραφέα Ανρί Μελάκ.

Σαν ένα μπουμπούκι ρόδου που λάμπει στο φως του Μάη, έτσι άρχισε να λάμπει η αγάπη μέσα στην καρδιά. Αυτό ήταν το ντουέτο Wiener Rosen Knospe, καθώς επίσης και η ρομάντζα από τη δεύτερη πράξη της οπερέτας «Η εύθυμη χείρα» του Φραντς Λέχαρ, και τα αποσπάσματα αυτά ακούσαμε από τη σοπράνο Μισελ Μπουσέρ και τον τενόρο Μαρκ Ντιμπουά. Μαζί τους η Συμφωνική Ορχήστρα Kitchener Waterloo του Καναδά με τον Ράφι Αρμένιαν. Στη συνέχεια έχουμε έναν Ρώσο συνθέτη, τον Σεργέι Ραχμάνινοφ, 1873-1943, και ακούμε δύο κομμάτια του για βιολοντσέλο και πιάνο, έργο 2. Τα μέρη, πρελούδιο και ανατολίτικος χορός.

η Μόνικα Λεσκοβάρ βιολοντσέλο και η Ιβάνα Σβάρτσγκρέντα πιάνο ερμήνευσαν τα δύο κομμάτια για βιολοντσέλο και πιάνο, πρελούδιο και ανατολίτικο χορό, έργο δύο του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Ακολούθησε ένας Βρετανός συνθέτης, ο Τζον Φόλς, 1880-1939, και ακούμε το έργο του για βιολί, βιολοντσέλο και ορχήστρα, «Μια νύχτα της Αραβίας», έργο του 1936.

0: η Cynthia Fleming βιολί, η Κατρίνα Γουντ βιολοντσέλο και η ορχήστρα κονσέρτων του BBC με διευθύντη τον Ρόναλντ Κόρπ ερμήνευσαν το έργο του Βρετανού συνθέτη John Foulds «Μια νύχτα της Αραβίας». Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του αψινού μας νοτούρνου. Ο Γιάννης Ψυχογιός ήταν υπεύθυνος στον ήχο, η Άννα Σακαλή στο μικρόφωνο. Σας εύχομαι μια πολύ όμορφη μέρα. Γεια σας.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Το Ballet from Jerusalem είναι μια τετραμερής όπερα της οποίας το λιμπρέτο έχει τη βάση του στην ιταλική όπερα «Η Λομπάρντι αλλά πρίμα κροτσιάτα». Σήμερα θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, «Pad Ensemble». Παίζει η Ορκέστρα Nationale Opera de Monte Carlo και διευθύνει ο Αντώνιο de Almeida. Είναι μια σύνθεση του Giuseppe Verdi. Στα Nationale Opera de Monte Carlo και διευθύνει ο Αντώνιο de Almeida. Είναι μια σύνθεση του Giuseppe Verdi.

Αντώνιο Βιβάλντι. Κοντσέρτο σερέ λάσονα for horn and orchestra. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Molto. Παίζει η Φιλαρμόνια Όρκεστρα και σολίστ ο Μάικλ Τόμσον.

Eine kleine Nachtmusik, Kechel 525. Wolfgang Amadeus, Mozart. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro. Παίζουν οι Concertus Musicus Vien και διευθύνει ο Νικολάος Αρνοκούρτου.

Ο Δημήτρη Ρουζάνοφ ερμηνεύει Johann Sebastian Bach, Φαντασία σε σολμίζωνα, BWV 572.

Έρβιν Σιούλχοφ. Αυτός θα είναι ο συνθέτης που θα παραλάβει την ηχητική σκητάλη της εκπομπής μας. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro Moderato από τη σύνθεση Streich Quartet νούμερο 3, όπως 34. Ερμηνεύει το Clarion Quartet.

Σονάτα για βιολί και πιάνο, νούμερο 3, H303, Μπόχουσλαβ Μαρτινού. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Poco Allegro. Ερμηνεύουν Νταβίδ Οίστραχ και Φρίντα Μπάουερ.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε τη σύνθεση του Leopold Mozart, Concerto σε Re Mizona for Horn and Orchestra, τα μέρη πρώτο Allegro Moderato, δεύτερο Andante και τρίτο Allegro. Παίζει η Φιλαρμονία Όρκεστρα και διευθύνει ο Christopher Warren Green, σολίστ ο Michael Thompson.

Να ευχηθώ ξανά καλή εβδομάδα να έχουμε και να ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Και μην ξεχνάτε, όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν. Καλές ακροάσεις.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
3: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Αργυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Θεοδωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και η Άννα Νετρέκο με τον Ρολάντο Βιγιασόν ερμηνεύουν ένα ντουέτο από την Λουίζα Φερνάντα του Φεδερίκο Μορένο, το Ρόμπα.

Ρολάντο Βιγιασόν και Άννα Νετρέπκο ήδη από το 2004 είχαν κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία μαζί με την Τραβιάτα. Στη συνέχεια συνέχισαν να συνεργάζονται για αρκετό καιρό και αποτέλεσμα ενός μέρους της συνεργασίας τους ήταν και αυτός ο δίσκος, αυτό το CD που περιλάμβανε ντουέτα από διάφορους συνθέτες και από διάφορες εποχές. Αυτό που ακούσαμε ανήκει στον Φεντερίκο Μορένο το Ρόμπα και ήταν από την Λουίζα Φερνάντα από την τρίτη πράξη του έργου αυτού. Τώρα πηγαίνουμε στη μουσική του Γιώργου Φίλιπ Τέλεμαν για ένα κοντσέρτο γραμμένο σε σολ μίζωνα για δύο βιόλες. Εδώ πρωταγωνιστούν τα δύο αυτά έγχορδα. Είναι μάλιστα ο Ράινχαρτ Γκέμπελ που παίζει τη μία βιόλα, ο Φλόριαν Ντόιτερ που παίζει την δεύτερη και μαζί τους μέλη του συνόλου Μουζικ Αντίκουα της Κολονίας.

Γιώργ Φίλιπ Τέλεμαν λοιπόν εδώ με τον βεβαίως τον Ράινχαρντ Γκέμπελ στη μία βιόλα, συνήθως παίζει βιολί αλλά εδώ έπαιξε εξαιρετικά και βιόλα, τον Φλόριαν Ντόιτερ στη δεύτερη και το σύνολο μουσικά αντίκουα της Κολονίας όπως πάντα με τον Ράινχαρντ Γκέμπελ μαζί τους. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη από την εποχή που συνεργαζόταν με τους New York Rock and Roll Ensemble. Έτσι πρόκειται για ένα πολύ γνωστό μας τραγούδι, πρόκειται για τον Κεμάλ στην εκτέλεση από τον δίσκο τον αυθεντικό των Reflections.

Όποιο είδος μουσικής και αν άκουγες στην εποχή που ανακάλυπτες τους New York Rock and Roll Ensemble και το Reflections, δεν μπορούσες παρά να βουτήξεις βαθιά στη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη που δεν είχε τύχει να ακούσεις μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αυτός ήταν ο Κεμάλ και ένας μουσικός που δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη του και τις επιρροές που δέχτηκε από τον Μάνου Χατζηδάκη. Ο Σταύρος Λάντσιας από τον πιο πρόσφατο δίσκο του, το Waving Hands, με το I Will Wait for the Sun.

I'll wait for the sun από τον Σταύρο Λάντσια και το Waving Hands, την πιο πρόσφατη δουλειά του που λέγαμε πριν ότι δεν έκρυψε ποτέ τις επιρροές του από το Μάνο Χατζηδάκη, πράγμα που και χάνομαι γιατί ρεμβάζω έκανε. Άλλωστε ο Χατζηδάκης ήταν αυτός που τους έφερε για το δίσκο τους Παρίνια στον, και αρκετούς ακόμα δίσκους από εκείνη τη στιγμή και μετά στον Σύριο. Εδώ μελοποιούν ο Μάρκα Γιάμ.

Αυτή ήταν η «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω». Αυτό ήταν το τραγούδι που μελοποίησαν ο Μάρκα Γιάν, το «Διαβαίνει η ζωή μας και πάει», εκείνο που άνοιγε τα παρήνια, το πρώτο δίσκο που έκαναν για το Σύριο και τον τρίτο της καριέρας τους. Και ένας μουσικός τώρα, ένας από τους σπουδαίους κιθαρίστες στην Ελλάδα, ο Βασίλης Ρακόπουλος, που δεν έχουμε ακούσει ποτέ κάτι δικό του σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Φέρνω λοιπόν το δίσκο του που λεγόταν «Χορός των Πυρσών» και είχε κυκλοφορήσει πίσω στο 2001 για να ακούσουμε το Αιωνίος, ένας κιθαρίστας που σπούδασε και τρομπέτα και πατάει με το ένα πόδι στη τζαζ και με το άλλο πόδι σε όλες τις μουσικές του κόσμου, θα έλεγε κανείς.

Αιωνίως λοιπόν, έτσι ακριβώς λέγεται το κομμάτι που ακούσαμε από τον Βασίλη Ρακόπουλο και τον χορό των Πυρσών. Δεν έχουμε συναντήσει αυτό το δίσκο μέχρι τώρα, αλλά θα ακούσουμε και στην πορεία κάποια πράγματα. Έχουμε συναντήσει ως τώρα κάποια τραγούδια από τον πολύ ωραίο δίσκο που έκανε η Γεωργία Βελιβασάκη με τον Λούις Μπόρντα, που λέγεται «Encuentros y Despedidas», αν το διαβάζω, ελπίζω να το διαβάζω αρκετά σωστά, και θέλω να ακούσουμε τη σύνθεση του Λούις Μπόρντα που ανοίγει αυτό το δίσκο, το «Noche de Tango».

Η Γεωργία Βεδιβασάκη μαζί με τον Λούις Μπόρντα μας πήγαν από την Αθήνα στην Αργεντινή. Μας πήγαν στο Buenos Aires, όπου θα συναντήσουμε εκεί το Sexteto Mayor, ένα σύνολο που έχει ασχοληθεί πολύ βαθιά με την παραδοσιακή μουσική, με τη μουσική του τόπου εκείνου.

Αυτό ήταν το Peregrinación από τους Sexteto Major, το σύνολο από την Αργεντινή που ασχολείται ιδιαίτερα με τη μουσική της χώρας αυτής, που ασχολήθηκε για πάρα πολλά χρόνια, και ένας μουσικός, ο Juan Carlos Cáceres, ένας songwriter, ένας τραγουδοποιός, ο οποίος έφυγε μεν κάποια στιγμή από την Αργεντινή και έφτασε στο Παρίσι, όπου και έζησε το μισό και λίγο περισσότερο κομμάτι της ζωής του, αλλά δεν ξέχασε ποτέ τις μελωδικές γραμμές που έρχονταν από την Αργεντινή.

Αυτό ήταν ο Κάσερες, αυτό ήταν και το όνομα με το οποίο κυκλοφορούσε από κάποιο σημείο και μετά. Δεν έρχονταν τα δύο μικρά τα ονόματα μέσα στο όνομά του, κυκλοφορούσε τους δίσκους με αυτόν τον τρόπο. Και όσο γνωστός και αν έγινε στο πέρασμα του χρόνου, υπάρχει ένας συνθέτης αρκετά παλιότερος, γεννήθηκε το 1906 και πέθανε το 1974 από την Αργεντινή, για τον οποίο ξέρουμε ελάχιστα. Πρόκειται για τον Όσκαρ Τζούντιτσε, ένας συνθέτης ο οποίος αρχικά ήταν διευθυντής ορχήστρας αλλά και χοροδίας και στη συνέχεια έγραψε μερικά έργα, κυρίως ορχιστρικά και όχι πάρα πολλά. Ένα από αυτά είναι ο ψαλμός στον Παρανά, και μιλώντας για τον Παρανά μιλάω και για τον ποταμό, μιλάει εκείνος, αλλά και για την πόλη Παρανά που βρίσκεται κάπου εκεί στην Ανατολική Αργεντινή. Έχουμε να κάνουμε με έναν τρόπο με τον οποίο ασχολείται με το θέμα του, αντίστοιχο με αυτό που κάνει ο Ρεσπίγκη όταν ασχολείται με τα διάφορα σημεία της Ρώμης. Εδώ βέβαια έχουμε και το ποτάμι και την πόλη και μια πολύ ιδιαίτερη γλώσσα στον ψαλμό για τον ποταμό ή την πόλη Παρανά από τον Όσκαρ Τζούντιτσε. Είναι η ορχήστρα, η συμφωνική ορχήστρα του Έντρε Ρίος, μάλιστα την είχε διευθύνει κάποτε και ο ίδιος ο συνθέτης, ο ίδιος ο Τζούντιτσε, εδώ όμως υπό τη διεύθυνση του Γκαμπριέλ Καστάνια.

Η μουσική λοιπόν ενός συνθέτη που δεν ακούμε καθόλου συχνά, έτσι κι αλλιώς είναι πολύ λίγα τα ηχογραφημένα του έργα. Πρόκειται για τον Όσκαρ Τζούντιτσε και τον Ψαλμό στην πόλη και στον ποταμό Παρανά, που ακούσαμε από την Συμφωνική Ορχήστρα του Έντρε Ρίος υπό τη διεύθυνση του Γκαμπριέλ Καστάνια. Στην Αργεντινή, ένας αποχαιρετισμός στην ποιήτρια Αλφονσίνα Στόρνη, έτσι όπως διαλέγει να το τραγουδήσει και να παίξει κοντραμπάσο ο Αβισάι Κοέν.

Αβυσσάη Κοέν, και ένας αποχαιρετισμός στην ποιήτρια Αλφονσίνα Στόρνη, η οποία έφυγε από τη ζωή το 1938 μπαίνοντας στη θάλασσα και χάθηκε από εκείνη τη στιγμή και μετά. Ένα από τα τραγούδια που αγαπούν ιδιαίτερα και στην Αργεντινή και σε ολόκληρο τον κόσμο. Αβυσσάη Κοέν λοιπόν εδώ, και αποχαιρετάμε σιγά σιγά την Αργεντινή με ένα απόσπασμα από τη μουσική του Λάλο Σίφριν για την ταινία του Κάρλος Άουρα, Τάγκο.

0: Βάρβαρο Τάγκο ονομάζει τη σύνθεση που μόλις ακούσαμε, ένας σπουδαίος συνθέτης που έφυγε σχετικά πρόσφατα, ο Λάλος Σίφριν, και ήταν μουσική για την ταινία Τάγκο του Κάρλο Σάουρα. Αρκετά λιγότερο βάρβαρος είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζει τα αγαπημένα της πράγματα η Μαρία, δηλαδή ποια άλλη. Εδώ από τη μελωδία της ευτυχίας.
1: Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay.

Η Τζούλι Άνδριους θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ μεγάλη καριέρα σοπράνο της όπερας. Σοπράνο ήταν στην πραγματικότητα. Εδώ τραγούδησε όμως από τη μελωδία της ευτυχίας τα αγαπημένα πράγματα της Μαρίας. Και εδώ έχουμε ένα θέμα το οποίο ανήκει στην Χέντβιχ, η οποία Χέντβιχ ανήκει στον Χάρι Πότερ και είναι μια κουκουβάγια. Μουσική του Τζον Ουίλιαμς από τη μουσική της ταινίας Χάρι Πότερ, με τον Κουστάβο Ντουνταμέλ να διευθύνει την φιλαρμονική του Λος Άντζελες.

Αυτή ήταν η μαγική πτήση της κουκουβάγιας Χέντβιχ, η οποία ανήκει στον Χάρι Πότερ, η μουσική που ανήκει στον Τζον Ουίλιαμς και ο Γκουστάβο Ντουντάμελ με τη φιλαρμονική του Λος Άντζελες. Το επόμενο τραγούδι που έχω για σας είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1934 μόλις για μια ταινία που λεγόταν Σάντι Μακί και έπαιζε τότε η πολύ γνωστή εκείνη την εποχή Τζοάν Κρόφορντ, πολύ αγαπητή. Στη συνέχεια το τραγούδι αυτό, το All I Do Is Dream of You, αν ενδεχομένως δεν το θυμάστε από αυτή την ταινία, πιθανότητα το θυμάστε γιατί ακούστηκε και στο Singing in the Rain και στο A Night at the Opera. Εδώ ο Dean Martin.

Ο Dean Martin λοιπόν εδώ και ο κινηματογράφος εδώ συνεχίζεται. Έχω για εσάς την Πολωνέζα του Σιγέρου Μεμπαγιάση που υπάρχει μέσα στη μουσική της ταινίας 2046.

Μια Πολωνέζα Ιαπωνικού τύπου, θα έλεγε κανείς, η Γκέρου Μπαγιάση, από τη μουσική του 2046, και ένας συνθέτης που δεν γνωρίζουμε με το πραγματικό του όνομα, το οποίο είναι Μαμόρου Φουτζισάουα. Πρόκειται για τον Τζο Χισάισι, το γνωρίζουμε περισσότερο με το όνομα αυτό, μάλλον απόλυτα με το όνομα αυτό. Ένας συνθέτης που συνδέθηκε ιδιαίτερα με τον κινηματογράφο και αρχικά με τις ταινίες του Χαγιάο Μιγιαζάκη. Είναι σίγουρα αγαπημένο μου το Cast in the Sky, το κεντρικό θέμα της ταινίας αυτής, ίσως επειδή εδώ ο Χισάισι χρησιμοποιεί από τη μέση και μετά και μια χοροδία με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο.

Ο ένας συνθέτης λοιπόν με τον οποίο έχει συνεργαστεί πολύ στενά ο Τζο Χισάισι είναι οπωσδήποτε ο Χαγιάο Μιγιαζάκη για τα άνιμε, πάρα πολλά άνιμε έχουν κάνει μαζί από την δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα συνεργάζονται. Ο άλλος συνθέτης με τον οποίο έχει συνεργαστεί ιδιαίτερα ο Χισάισι είναι ο Τακέσι Κιτάνο, ένας σκηνοθέτης ο οποίος είναι πιο γνωστός στη χώρα του ως κωμικός και ως παρουσιαστής εκπομπών. Όμως στο εξωτερικό τον ξέρουμε πολύ περισσότερο ως σκηνοθέτη και ανάμεσα στις ταινίες που έχει κάνει είναι και το Καλοκαίρι του Κικουτζίρο, από όπου έρχεται και το The Rain, η βροχή δηλαδή, μουσική και πάλι του Τζο Χισάισι.

Μουσική λοιπόν του Τζο Χισάισι για την ταινία του μεγάλου σκηνοθέτη για την Ιαπωνία και μεγάλου παρουσιαστή και μεγάλου κωμικού Τακέσι Κιτάνο, το καλοκαίρι του Κικουτζίρο. Θα κλείσουμε αυτή την περιήγησή μας στον κινηματογράφο με ένα τραγούδι που έρχεται από το θέατρο. Ένα τραγούδι του Κουρτ Βάιλ που τραγουδάει τώρα η Λοτελένια.

Η Lotte Lenya λοιπόν εδώ τραγούδισε Kurt Weill, και πάμε στη μουσική του Carl Philipp Emanuel Bach και μία από τις συμφωνίες, την πρώτη του έργου 183. Είναι στην αρχή σχετικά της καριέρας του Bach, ειδικά όσον αφορά το χειρισμό μιας συμφωνίας. Είμαστε σε αρκετά μεγάλο βαθμό στην εποχή του Μπαρόκ, είμαστε κάπου στο 1775, όπου αυτή η συμφωνία παίρνει την έμπνευσή της από την εποχή του Μπαρόκ. Υπάρχει όμως αρκετά έντονο το Sturm und Drang, η Θεία και η Ορμή, αυτό το ιδίωμα μέσα στο έργο αυτό, και περνάει τόσο στο πρώτο μέρος, το Allegro di Molto, το οποίο είναι διπλάσιο από τα επόμενα δύο μέρη, και επίσης περνάει μέσα από το μικρό λάρκο για να καταλήξει σε ένα εκρηκτικό πρέστο. Μπορεί να είναι νωρίς για τον Carl Philipp Emanuel Bach, αλλά αυτή η συμφωνία που είναι γραμμένη σε ρε μίζωνα είναι ένα από τα πολύ δυναμικά έργα που μας εισάγουν στην αισθητική του κινήματος Sturm und Drang, του κινήματος Θύελλα και Ορμή. Ορχήστρα της εποχής του διαφωτισμού εδώ, και Gustav Leonhardt.

Θυμίζει συμφωνίες του Γιώζεφ Χάιντ που ήταν γραμμένες στην εποχή Sturm und Drang, κάτω από το πνεύμα της εποχής Sturm und Drang, καν Φιλίπε Μάνουελ Μπαχ. Η πρώτη συμφωνία του Σερέ Μίζωνα από το έργο 183 ήταν αυτή που ακούσαμε. Θα σας πάω στην Νορβηγία, θα σας πάω στο Βορρά και θα συναντήσουμε τη φωνή της Bodil Haug. Έχουμε ακούσει μερικά από τα τραγούδια που ερμηνεύει εκείνη σε παραδοσιακό ύφος ή παραδοσιακά τα ίδια μαζί με τον Knut Ostad Broten και τον Ole Ostad Broten, αλλά δεν έχουμε ακούσει ποτέ μαζί το Denis Stade.

Μία από τις νεαρές φωνές και μία από τις σπουδαίες φωνές της Νορβηγίας, η Bodil Haug, όσον αφορά την παράδοση, είτε πρόκειται για κανονικά παραδοσιακά τραγούδια, είτε πρόκειται για τραγούδια δικά της, τα οποία έχουν γραφτεί σε παραδοσιακό ύφος. Για τον Κέτιν Μπιόρνσταντ έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, αυτός ο Νορβηγός πιανίστας, ο οποίος γράφει επίσης με εξαιρετικό τρόπο ποίηση, γράφει πεζογραφία, έχει γράψει πάρα πολλά δοκίμια και μελέτες για ανθρώπους του πολιτισμού στην Νορβηγία και πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του τόπου εκείνου. Έχει συνεργαστεί επίσης με οποιονδήποτε μουσικό, μιλάει νορβηγικά θα έλεγε κανείς, ένας από τους οποίους είναι και ο David Darling εδώ, ο οποίος παίζει τσέλο. Μαζί λοιπόν Björnstad και Darling στο The Lake.

Με τον Kevin Bjerstadt στο πιάνο και τον David Darling στο τσέλο, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ιδιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Φλωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί, εδώ, ζωντανά, στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά.

0: Κλασικά τρίτο. Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
3: Και την κοινή ελληνική λαλιά ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
2: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ποια είναι αυτή που, αν και δεν έχει το όνομα του Μαϊντανού, έχει τη χάρη του μεγιστοποιημένη? Τι είναι εκείνο που εμπεριέχει την προηγούμενη κονιορτοποιημένη και άλλα πολλά πολτοποιημένα? Ποια είναι εκείνη που προσδιορίζεται και ως ατραυματική? Τι είναι αυτό που μπορεί να χειριστεί ένας στρατιώτης, αλλά και ένας φωτιστής? Τέλος, πώς αυτά συνδέονται μεταξύ τους? Ελλείψη χρόνου και αμφίδρομης επικοινωνίας, απαντούμε αυθορή και παραχρήμα. Η κανέλα, το κανελόνι, η κάνουλα και το κανόνι. Τέσσερις λέξεις με κοινή καταγωγή, αλλά πριν αναφερθούμε σε αυτήν, να δικαιολογήσουμε τις αναγνωριστικές ερωτήσεις. Η κανέλα χρησιμοποιείται στα ροφήματα, στα ποτά, στα γλυκά και στα αλμυρά, όπως λόγου χάρη στη γέμιση για αρωματικά και γευστικά κανελόνια. Ατραυματική κάνουλα ονομάζεται ένα χειρουργικό εργαλείο. Ο στρατιώτης και ο φωτιστής χειρίζονται μεταξύ άλλων και κανόνια. Εργαλεία, για να χρησιμοποιήσουμε έναν γενικό όρο, που εκτοξεύουν σε ικανές αποστάσεις μεγάλα βλήματα το πρώτο και μεγάλες δέσμες φωτός το δεύτερο. Παρά το γεγονός ότι μόνον οι δύο πρώτες σχετίζονται μεταξύ τους και αυτές υπό τη σκέπη της μαγειρικής, και οι τέσσερις συνδέονται ετυμολογικά, έλκοντας την καταγωγή τους από την αρχαιοελληνική λέξη «κάνει» ή «κάνα», γράφεται με δύο «νι», που σημαίνει «κάλαμος». Αυτό διότι τα αντικείμενα τα οποία σημαίνουν οι λέξεις αυτές έχουν σχήμα κυλινδρικού σωλήνα, όπως ένα καλάμι. Για την κανέλα να διευκρινίσουμε ότι πριν αλεστεί και γίνει σκόνη, υφίσταται σε ξύλινα ρολάκια, τα οποία έχουν δημιουργηθεί από τις φλούδες του κορμού του κανελόδενδρου κατά τη διαδικασία συγκομιδής. Η λέξη «κάνει» απαντά αυτούσια και στη νεοελληνική, σημαίνοντας τον χαλίβδινο σωλήνα κάθε πυροβόλου όπλου. Στη μεσαιωνική ελληνική, «κάνει» ονομάζεται και το μέτρο ύψους 8 πιθαμών, ενώ στην αρχαιοελληνική σημαίνει, εκτός από τον κάλαμο, την γράβδο, τον πάσαλο, αλλά και την καλαμωτή, το πλέγμα από καλάμια, την ψάθα. Η αρχαιοελληνική «κάνει» πιθανότατα είναι δάνεια λέξη από γλώσσες της Μεσοποταμίας, όπως διαπιστώνεται από την ακαδική «κάνου» και την εβραϊκή «κάνε». Όσο για τη μεταφορική σύγχρονη χρήση των λέξεων «κάνουλα» και «κανόνι», είναι τόσο πλούσια και ευρεία που αρχίζει από την πτώχευση, την αποτυχία και αυτόν που βάρεσε κανόνι και φθάνει ως την απόλυτη επιτυχία και τον κανονιέρη, ποδοσφαιριστή που δεν αφήνει τέρμα αχτύπητο. Ενδιάμεσα θα βρούμε και την κάνουλα που σφίγγει για να δηλώσει την παύση ροής, ύδατος και χρήματος. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Κλασικά τρίτο.
1: 2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Απόψε, στις 9, στο Θέατρο Βράχων, το Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων παρουσιάζει τη Μία Άλλη Θήβα του Σέργιο Μπλάνκο σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδρόπουλου. Ένα πολυβραβευμένο έργο που εξερευνά τη μνήμη, την ταυτότητα και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία, μέσα από μια συγκλονιστική συνάντηση 2 ανθρώπων που αναζητούν την αλήθεια. Την ίδια ώρα, στις 9 το βράδυ, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει την επιβλητική 8η Συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ, γνωστή ως Συμφωνία των Χιλίων, μία από τις πιο μεγαλειώδεις δημιουργίες του συμφωνικού ρεπερτορίου που ενώνει ορχήστρα, χοροδίες και σολίστ σε μία σπάνια μουσική εμπειρία υψηλής έντασης και συγκίνησης. Και για όσους σχεδιάζουν μια καλοκαιρινή απόδραση, στην Άνδρο, το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή φιλοξενεί την έκθεση «German Richter» – «Συνομιλίες». Ένα σημαντικό αφιέρωμα σε μία από τις κορυφαίες μορφές της ευρωπαϊκής γλυπτικής του 20ου αιώνα, που αναδεικνύει τη δύναμη και την πρωτοποριακή ματιά του έργου της. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Δώρα Ιωακιμίδου.

Ακούτε τρίτο. Αν εμείς οι ίσκοι θίξαμε ή προσβάλαμε, ακούστε αυτό και όλα στη θέση θα τα βάλουμε. Απλά υποθέστε πως για λίγο αποκοιμηθήκατε και οράματα είδατε και μέσα τους χαθήκατε. Και τίποτε άλλο. Δεν ήταν όλο αυτό παρά ένα όνειρο θερινό που πάει. Χάθηκε. Σαν μια σκιά. Και εμείς, τα ξωτικά, παραγωγή του ραδιοφώνου και άλλα παγανά, αγάπη ευχόμαστε υγεία και καλή καρδιά.

σε ελεύθερη μετάφραση βασισμένη κάπως στην μετάφραση του Ερίκου Μπελιέ, πολύ ωραία λαγαρή μετάφραση, ο ΠΑΚ ή ΠΟΚ στα ελληνικά, ΠΑΚ είναι το σωστό, από το όνειρο Θέρμης Νύχτας του Βίλιαμ Σέξπιρ, κλείνει ένα από τα ομορφότερα έργα του Βάρδου, στο οποίο μεταξύ άλλων ο έρωτας παρουσιάζεται σαν το παιχνιδιάρικο παιδί του πόθου και της συγκύριας. Οι μελοποιήσεις του έργου είναι αμέτρητες, όπως ξέρουμε, με εξέχουσα την μελοποίηση του Φέλιξ Μέντελσον, την οποία δούλευε μια ολόκληρη ζωή, άλλη φορά. Σήμερα ξεκινήσαμε με αυτό το τέλος ως προς το λόγο, καθώς σας διάβασα τον τελικό μονόλογο του ΠΑΚ, τον οποίο πάντρεψα ως άλλο ανκόρ μουσικά με την σκηνή όπου τα ζευγάρια των ερωτευμένων χάνονται μέσα στο δάσος των Ξωτικών, από το σουίτα κονσερτάντα για πιάνο και ορχήστρα εγχόρδων από την όπερα μπαλέτο Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας του Περικλή Κουκού. Στο πιάνο ακούσαμε τον εξαίρετο μουσικό και ιό του συνθέτη Δημήτρη Κούκο, μαζί με το μουσικό σύνολο Virtuosi di Praga, υπό την καθοδήγηση του Oldzich Vlcek. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Όπερα σας έχω τώρα, όπου στο μακρινό Αλγέρι έχουμε Full Circle, ή καλύτερα Fools Circled, μιας και η τετραπέρατη Ιταλίδα Κάλωνη Ιζαμπέλα είναι έτοιμη να θέσει σε εφαρμογή την τελευταία πράξη του σχεδίου της και της όπερας, σύμφωνα με το οποίο, αφού έχει γοητεύσει τον Σουλτάνο Μουσταφά μέχρι γελιοποίησης και έχει ήδη ελευθερώσει τους συμπατριώτες της και τον αγαπητικό της από τα μπουντρούμια του, έχει έτοιμο και ένα πλοίο προκειμένου να τους βοηθήσει να το σκάσουν με τους παράδες του παραμάσκαλα. Σκηνικό λοιπόν. Σαράι. Πώς λέμε από την καλύβα του Καραγκιόζη απέναντι, κυριολεκτικά εδώ, στην Αφρική. Στα ιδιαίτερα διαμερίσματα της Ιζαμπέλας Ιγούν Οντάς. Μέσα στο Αλγέρι, στο Χαμάμ λοιπόν, αντί για το χαρέμι να κολυμπάμ, πλέον έχουμε την Ίζη με αλγερινό σετ ξόκυλο με το αφάλι έξω, που σμπρά να μικροχοντρό δείχνει τις χάρες της, και αντί για τα αραπουάκια να το φυλάνε, εδώ έχουμε τους άλλους Ιταλιάνους τέος μπουντρουμιασμένους, που σμπρά να μικροχοντρό δείχνει τις χάρες της, και αντί για τα αραπουάκια να το φυλάνε, εδώ έχουμε τους άλλους Ιταλιάνους τέος

που είναι παπατάτσι, σημαίνει κουνούπι σε μια παλαιά μαντοβάνικη αργό που ο Ροσίνη, όπως κάθε σοβαρός άνθρωπος που μισούσε τα κουνούπια, την γνώριζε και έπεισε τον Ανέλη να τον χρησιμοποιήσουν έτσι για την πλάκα. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν οι παπατάτσι, πως λέμε οι λουμινάτι, οι λεμονάτι κτλ, είναι στην πραγματικότητα οι κουνούπιδες ή αλλιώς μεταφορικά οι ενοχλητικοί. Πίσω στον Οντά λοιπόν, η Ιζαμπέλα πείθει τους Οθωμανούς να συμμετάσχουν σε μια ιεροτελεστία τύπου Οδυσσέας Πολύφημος, τότε στην Λιάρδα, Σκνίπα, Ζάντα, Κουνούπια, Κόντιο, Ζαμπών, σας τα λέω στην τραβιάτα αυτά, οι Τούρκοι από το πιο τι. Αφήνουν λοιπόν το πεδίο ελεύθερο αφού είναι Σκνίπα, το σκάνε οι Ιταλοί αφού έχουν σηκώσει ως και τα μαχαιροπύρνα όπως είπαμε πριν. Όμως, μην ξεχνάμε πως είναι και όπερα. Οπότε τι, θα φύγουν στα μουλοχτά στη Ζούλα στο Μουγκό, όπως είναι το απολύτως λογικό? Όχι, βέβαια. Πριν φύγουν λοιπόν η Ιταλιάνα και η Σία, σίγουροι ότι οι πειρατές του Μουσταφά δεν έχουν δυνάμεις να τους κυνηγήσουν, αλλά κυρίως επειδή είναι ήδη χοροδοί και δεν μπορούν να κλωνοποιηθούν, να αλλάζουν κουστομιά, ρίχνουν και ένα χοροδιακό φινάλε ρωσινιάνικο, έτσι να μας βρίσκεται, γιατί μπορούν. Αγαπητοί ακροατές, σε μπαλαφαρόδες πλην ενίοτε διασκεδαστικό λιμπρέτο του Άντζελο Ανέλη με κουνουπόδι προσθήκη του συνθέτη, αυτό είναι το φινάλε της Ιταλίδας στο Αλγέρι, του Τζοακίνο Ροσίνι.

Στην απόλυτη ηχογράφηση του έργου με Άγνη Μπάλτσα, Ρουτζέρο Ραϊμόντι, Φρανκ Λομπάρντο, Εντζοντάρα και Πατρίτσια Πάτσε να τραγουδούν με άνεση και χαρά, θα πω, μαζί με την χοροδία της κρατικής όπερας της Βιέννης και πάνω από την φιλαρμονική ορχήστρα της Βιέννης, υπό την καθοδήγηση του Κλαούντιο Αμπάντο τότε, ακούσαμε το φινάλε από την όπερα Η Ιταλίδα στο Αλγέρι, σε λιμπρέτο του Άντζελο Ανέλι, και μουσική του Τζοακίνο Ρωσίνη. Με την χρονομηχανή της έρευνας, ο Τωρίνο Ρεσπίγκι τώρα επιστρέφει στην εποχή της Αναγέννησης. Εκεί, μεταξύ άλλων, συναντά και τον Λόγιο Λαουτίστα ή Λαουτιέρι, λένε στην Κρήτη, και συνθέτει, Φαμπρίτσιο Καρόζιο. Ο Καρόζιο, Λόγιος Ξελόγιος, ήξερε να συνθέτει χαρούμενους χορούς που ξεσήκωναν τα παλικάρια και τους ποδόγυρους της εποχής του, και εκείνη ακριβώς τη στιγμή τον φαντάζομαι να παίζει έναν από αυτούς, ενώ οι Δεσποσίνης και οι Καβαλιέροι τους λυκνίζονται στη μουσική του. Ο Ρεσπίγκι πάλι βγάζει το σημειωματάριό του εκεί από το πλάι και σημειώνει τον όμορφο χορό. Όταν ο χορός τελειώσει, θα πλησιάσει διακριτικά τον συνθέτη, θα του σφίξει τον μπράτσο και θα του πει «Ευχαριστώ». Ο Καρόζιο παραξενεύεται από τα περίεργα ρούχα, την προφορά και το παρουσιαστικό του άντρα, που θα ορκιζόταν πως δεν ήταν εκεί πριν από λίγο και δεν είναι εδώ ούτε και τώρα. Εξαφανίστηκε. Ο Ρεσπίγκι στο γραφείο του μαζεύει προσεκτικά τις παλιές παρτιτούρες, ανοίγει εκείνο το σημειωματάριο, παίρνει μια καθαρή κόλλα χαρτί, κυλάει τον μικρό γραμμωμένο κύλινδρο στο μελάνι, μετά στο χαρτί από άκρη σ' άκρη έτσι ώστε να σχηματιστούν πεντάγραμμα, και ξεκινά να τοποθετεί πάνω του τις νότες που ανακάλυψε. Και ήταν αυτές.

Το μουσικό σύνολο Συμφωνία 21 υπό την καθοδήγηση του Ρίτσαρντ Χίκοξ μας ερμήνευσε ένα μπουκέτο από χορούς, μεταξύ των οποίων ακούσαμε μια γκαλιάρδα, έναν σαλταρέλο και έναν κανάριο από μουσικό υλικό του Φαμπρίτσιο Καρόζιο, που ανέπτυξε ως πρώτο μέρος της δεύτερης σουήτας του από το έργο Παλές Άριες και Χορή, ο Οτορίνο Ρεσπίκι. Μια παραβολή σας έχω τώρα του Πλούσιου και του Λάζαρου, που δεν έχει σχέση ο Λάζαρος με εκείνον τον άλλο Λάζαρο που αναστήθηκε, παρότι παραλίγο να αναστηθεί και αυτός. Γενικά για κάποιο λόγο στις γραφές υπήρχε αυτό το brand Λάζαρος στο οποίο τέσταραν την Ανάσταση. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση ο Πλούσιος ήταν πάρα πολύ πλούσιος. Φορούσε μοβ και λευκό πανάκριβο ένδυμα και έναν πολυτελή χιτώνα, μας λέει ο συνάδελφος στις γραφές, και κάθε μέρα διοργάνωνε μεγάλα συμπόσια. Από την άλλη, ο Λάζαρος ήταν φτωχός στο χάλι του και ζούσε παραπεταμένος κοντά στη μεγάλη εξώπορτα του Πλούσιου, μαθαίνω, έτρωγε από τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του, που προφανώς ήταν κοντά στην πόρτα, τέλος πάντων, και ήταν γεμάτος από πληγές που του τις έγλυφαν σκυλιά. Καλημέρα, είπαμε και ξαναλέμε. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή πεθαίνουν και οι δυο, πρώτα ο φτωχολάζαρος που ήταν και το πιο λογικό, του οποίου η ψυχή πήγε στον παράδεισο κοντά στον Αβραάμ, το κοντά κρατήστε το, από το οποίο υποθέτω πως πήγε σε καλό προάστιο. Κάποτε μετά πέθανε όμως και ο Πλούσιος, που τον έθαψαν με μεγαλοπρέπεια, αλλά του κάκου. Κυριολεκτικά. Γιατί η ψυχή του Πλούσιου κατέβηκε στον Άδη, ο οποίος σε αυτή την παραβολή φαίνεται πως είχε ξεμείνει ακόμα από τη μυθολογία, rebranded ως κόλαση. Βασανιζόταν λοιπόν η ψυχή του Πελούσιου, αλλά από όραση έσκιζε, γιατί λέει η παραβολή, είδε τον Αβραάμ από μακριά με τον Λάζαρο στην αγκαλιά του, το αφήνω εδώ αυτό, και του λέει: «Πάτερ Αβραάμ, σπλαχνίσουμε και στείλε τον Λάζαρο να βρέξει την άκρη από το δάκτυλό του στο νερό και να δροσίσει τη γλώσσα μου, διότι πονώ φοβερά μέσα εις την βασανιστική αυτήν φλόγα του Άδου». Ο Αβραάμ το απαντά χριστιανικά: «Τέκνον, κομμένατα μου, θυμίσου ότι εσύ απείλαυσες με το παραπάνω τα αγαθά σου εις την ζωήν σου, και ο Λάζαρος ομοίως εδοκίμασε τα κακά της φτώχειας και της ασθενείας. Τώρα δε αυτός παρηγορείται και εφραίνεται δια την υπομονήν που έδειξε στον καιρό της λήψεώς του. Σύ δε, κατά λόγων δικαιοσύνης, βασανίζεσαι δια την φιλαυτία σου και την σκληρότητα της καρδιάς σου. Και επιπλέον, μεταξύ του τόπου που είμεθα εμείς και του τόπου που είστε εσείς, έχει στηριχθεί μέγα και ανυπέρβλητον χάσμα, ώστε εκείνοι που θέλουν να περάσουν από εδώ εσάς να μην μπορούν, ούτε και αυτοί που είναι στο μέρος σας να μην μπορούν να περάσουν προς εμάς». Απαντά τότε ο Πλούσιος: «Τότε σε παρακαλώ, πάτερ, να στείλεις τον Λάζαρο στο πατρικό μου σπίτι, διότι έχω εκεί 5 αδελφούς. Στείλε τον να τους διαβεβαιώσει δι' αυτά που συμβαίνουν εδώ, ώστε να μην καταντήσουν και αυτοί στον τόπον τούτο των βασάνων». Ο Αβραάμ όμως κρατάει χαρακτήρα και επιμένει πάντα χριστιανικά: «Έχουν τον Μωυσέα και τους προφήτας. Ας ακούσουν αυτόν τας μαρτυρίας». Ο Πλούσιος απελπισμένος: «Όχι, πατέρ Αβραάμ, δεν θα προσέξουν την μαρτυρία του Μωυσέως και των προφητών. Αλλά αν κάνεις κάποιον από τους πεθαμένους να υπάγει προς αυτούς, θα μετανοήσουν. Μανιάτικο Αβραάμ, εάν δεν ακούσουν τον Μωυσέα και τους προφήτας, δεν θα πιστούν και αν ακόμη αναστηθεί κάποιος εκ νεκρών». Το οποίο το κρατάμε προοικονομία για αυτά που θα συμβούν μετά, δεν τα πολλά σήμερα. Έμεινε λοιπόν ο Λάζαρος στην αγκαλιά του Αβραάμ, έμεινε και ο Πλούσιος στην κόλαση να ψήνεται μνημείως το «δε θα τα πάρεις μαζί σου», οπότε λέω εγώ, ναι, πάτε διακοπές και από Σεπτέμβρη έχει ο Θεός. Σε άλλα νέα από όλα αυτά, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία για μας είναι η πολύ ωραία μουσική που συνέθεσε με αφορμή την παραβολή αυτή του Πλούσιου και του Λαζάρου ο Ραϊφ Γουάν Ουίλιαμς.

αποδεικνύοντας ότι οποιαδήποτε ιστορία μπορεί να είναι αφορμή για υπέροχη μουσική. Η μουσική της Ορχήστρας Φιλαρμόνια, υπό την καθοδήγηση του Λέοναρντ Σλάτκιν, μας ερμηνεύσαν τις 5 παραλλαγές στην παραβολή του Πλούσιου και του Λάζαρου του Ρέιφον Βίλιαμς. Μια σύντομη ιστορία σας έχω τώρα για ένα παράξενο όργανο. Όργανο με δύο έννοιες ίσως. Το 1820 κάτι έκανε την εμφάνισή του ένα ολοκένουργιο παράξενο μουσικό όργανο, λοιπόν, με το ωραίο από πλευράς marketing θα πω όνομα Αρπετζιόνε. Η παραξενιά του οργάνου αυτού είχε να κάνει με το ότι ενώ είχε 6 χορδές και τάστα όπως η κιθάρα, παίζονταν με δοξάρι όπως το βιολοντσέλο, οπότε μπορούμε να πούμε πως ήταν ένα όργανο με τα καλύτερα των δύο κόσμων ή με διπολική διαταραχή, διαλέγεται και παίρνεται. Ασφαλώς οι κατασκευαστές του πίστεψαν ότι θα γινόταν το νέο υπερόργανο της εποχής του, το Λάνσαραντ ούτω τρόπος. Πολλοί συνθέτες έσπευσαν να συνθέσουν γι' αυτό, έχουμε πει και άλλη ιστορία, και τελικά το αρπετζιόνε πάτωσε. Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια το νέο όργανο εγκαταλείφθηκε και σχεδόν εξαφανίστηκε. Όμως κάποια έργα γι' αυτό αγαπήθηκαν και η ζωή τους παρατάθηκε με μεταγραφές για πιο κλασικά όργανα, ενώ ένα από αυτά αποδείχθηκε αθάνατο. Ο συνθέτης του έργου αυτού το συνέθεσε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής του. Κάποτε παιδί θαύμα, τώρα ήταν 27 ετών, μόλις, αλλά ήδη αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και ψυχολογικά προβλήματα. Περνούσε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του. Ήταν μέσα στην ερωτική καταφρόνια και σε έναν ιδιότυπο κοινωνικό αποκλεισμό, θα πω εγώ κάτι νόμου. Σε μια επιστολή εκείνης της περίοδου περιγράφει τον εαυτό του ως τον πιο δυστυχισμένο άνθρωπο στον κόσμο και κατά πάσα βεβαιότητα αισθανόταν έτσι. Κι όμως, μέσα σε αυτή τη σκοτεινή περίοδο, γέννησε μια μουσική για ένα νέο όργανο, γεμάτη λυρισμό, γαλήνη και ίσως, αν ξέρεις την ιστορία του, βαθιά άνθρωπια, γιατί είναι αρκετά γενναιόδορη μουσική. Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος από τον στοχασμό του και μετά. Από ένα έργο που ελάχιστοι το έχουν ακούσει με το όργανο για το οποίο συνδέθηκε αυθεντικά, κατά τη γνώμη μου ένα αριστούργημα, ενώ το όργανο που το ενέπνευσε και τελικά και ο άνθρωπος που το επινόησε, εδώ είναι η διπλή σημασία του οργάνου, χάθηκαν. Παρ' όλα αυτά εκείνο επέζησε για πάντα μέχρι και σήμερα.

Πολύ ωραίο έργο. Για να γλυκάνει το πρωινό σας. Ο τσελίστας Κιάν Σολτάνη και ο πιανίστας Άρον Πίλσαν μας ερμήνευσαν το δεύτερο αντάτζιο, το δεύτερο μέρος αντάτζιο, που μας οδήγησε στο τρίτο μέρος, αλεγκρέτο, από την σονάτα Τιμής Ένεκεν για αρπεγγιόνε σε λαελάσσονα του Φραντς Σούμπερτ. Το αιώνιο παιδί είναι πλέον ένας όριμος άνθρωπος. Είναι κουρασμένος, είναι απογοητευμένος, η υγεία του είναι κλονισμένη και αυτού του δόλιου και παλεύει με τα χρέη από τα οποία ουσιαστικά δεν θα γλιτώσει ποτέ. Παρ' όλα αυτά και αυτός, τη χρονιά που θα αφήσει την τελευταία του πνοή λίγο καιρό πριν, αρχίζει να διαφαίνεται μια ελπίδα για την καλυτέρευση των οικονομικών του, παρά τις στεναχώριες του κατορθώνει να απολαύσει κάποιες παρουσιάσεις μερικών σημαντικών του έργων παλαιότερων και αυτές οι μικρές χαρές του δίνουν το κουράγιο να γράψει το 27ο κονσέρτο του για πιάνο και ορχήστρα. Αυτό θα είναι τελικά το κονσέρτο με το οποίο θα εμφανιστεί για τελευταία φορά ως ερμηνευτής στη ζωή του. Αγαπητοί ακροατές, αυτός είναι ο Wolfgang Amadeus Mozart.

Θα σου πω κάτι εξαιρετικά σπουδαίο. Ο άνθρωπος αλλάζει φύση όταν αλλάζει τόπο. Εδώ αγαπώ τρομερά τον ύπνο που έρχεται σαν ένα χέρι φιλικό να ανοίξει την κλειδαριά της πόρτας μου, να ρίξει τους τοίχους που με κλείνουν. Όπως λέει μια κοινή παρομοίωση, αφήνομαι στον ύπνο καθώς γλιστράει το φως σε ατάραχα νερά. Τα όνειρά μου είναι εξαίσια, βρίσκομαι πάντοτε όξο. Ο κόσμος είναι ολόφωτος, ο κόσμος είναι ωραίος. Ούτε για μια στιγμή δεν ήμουν φυλακισμένος. Ούτε για μια στιγμή μες στα όνειρά μου δεν έπεσα από την κορφή στην Άβυσσο. Θα πεις πως είναι τα όνειρά μου τρομερά. Όχι, καλή μου. Έχω αρκετό κουράγιο για να δίνω στο όνειρο τη θέση μονάχα του όνειρου. Έγραφε ο Ναζίμ Χικμέτ. Μέσα στην μουσική αγκαλιά της ορχήστρας δωματίου της Στουτγκάρδης υπό τον Ντένις Ράσελ Ντέιβις, ο Κιθ Τζάρετ τότε ερμήνευσε στο πιάνο το δεύτερο μέρος, το Λαργκέτο, από το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 27 σε ύφεση, ύφεση μείζωνα του Wolfgang Amadeus Mozart. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί η Έλενα Μαραγκού με την υπέροχη φωνή και τις επιλογές της. Και εγώ σας αποχαιρετώ με τον Ray Charles να τραγουδά πλήρως ενορχιστρωμένο σε ένα κλασικό blues του Joe Green και συγκεκριμένα να μας προτρέπει να κάνουμε κουράγιο μη και μας πιάσει ο ήλιος το κλάμα. Το ακούω. Εσείς, να είστε όλοι καλά. Να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
3: Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο. Η κλασική μουσική στη Σύφνο. Με ελεύθερη είσοδο.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε πάντα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Έλενα Μαραγκού. Καλώς ήρθατε στο πρωινό και κάτι της Δευτέρας και της Τρίτης, ζωντανά στις 11. Υπεύθυνος για τον ήχο μας, ο Σπύρος Ηλιάδης.

Ξεκινήσαμε σήμερα με ένα παραδοσιακό ισπανικό τραγούδι του 15ου αιώνα, το Las Morillas de Jaén, εναρμονισμένο από τον Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Ο Λόρκα, εκτός από ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, είχε μια ιδιαίτερη σχέση και με τη μουσική. Αρχικά ήθελε να γίνει πιανίστας. Μελετούσε και συνέλεγε παραδοσιακά ισπανικά τραγούδια σε ολόκληρη τη ζωή του. Έτσι, το 1931 γράφει κάποια λαϊκά ισπανικά τραγούδια, τα μεταγράφει δηλαδή, για φωνή και κιθάρα και τα συγκεντρώνει σε ένα κύκλο που τον ονομάζει 13 παλιά ισπανικά τραγούδια.

γιατί, επειδή η γη τους έχει καταληφθεί από τους χριστιανούς. Επίσης, όπως μας λέει ο αφηγητής, έχουν ήδη εξαναγκαστεί να αλλαξοπιστήσουν και να γίνουν χωρίς τη θέλησή τους χριστιανές. Είναι ένα απλό λαϊκό τραγούδι, αλλά έχει όλα τα συναισθήματα απώλειας και θλίψης της χαμένης ταυτότητας και της αναγκαστικής προσαρμογής, πάντα επίκαιρα μέσα στους αιώνες. Ακούσαμε την Isabel Leonard και μαζί της την κιθάρα της Sharon Isbin. Και αμέσως μετά μεταφερθήκαμε κατευθείαν στην Ισπανική αυλή της Καθολικής Μοναρχίας, εκεί γύρω στο 1500, και από το βιβλίο των τραγουδιών του Παλατιού, Κανθονέρο de Palacio, μια συλλογή που φυλάσσεται στη Βασιλική Βιβλιοθήκη της Μαδρίτης. Ο Jordi Savall και το σύνολο Hesperion 20 μας ερμήνευσαν ένα μικρό ορχιστρικό έργο, το Asombra de mis Capellos του Gabriel Mena. Πάμε τώρα στον κόσμο του βασιλιά Καρόλου του Πέμπτου της Ισπανίας, πάντα εκεί γύρω στο 1500 με 1560, του οποίου παρεμπιπτόντως το πορτφόλιο ουδόλως μικρό ήταν, είχε τον τίτλο του βασιλιά και της Σικελίας και της Νάπολης, του λόρδου των κάτω χωρών, του δούκα της Βουργουνδίας και επίσης ήταν κληρονόμος και διάδοχος του οίκου των Αψούργων στη Γερμανία, αυτά τα ελάχιστα. Σε σχέση όμως με την πρώτη του ιδιότητα του βασιλιά της Ισπανίας, που ξεχύλιζε τότε από όλη εκείνη την αραβο-ανδαλουσιανή κουλτούρα, ας ακολουθήσουμε τώρα τον πάντα ανήσυχο Σιμών Πιέρ Μπεστιόν και το σύνολό του La Tempête, οι οποίοι στην πρόσφατη δισκογραφική τους δουλειά, Bomba Flamenca, η φανταστική κηδεία του Καρόλου του Πέμπτου, επιχειρούν να συνθέσουν ένα υποθετικό ρέκβιεμ για το θάνατο του Καρόλου και έχουν χρησιμοποιήσει κάποιες συνθέσεις που είχαν πράγματι γραφτεί για αυτή την τελετή, βασισμένες στα αγαπημένα τραγούδια του αυτοκράτορα, διασκευάζοντας πάντα και παίρνοντας ελευθερίες, έτσι ώστε να ταιριάζουν απόλυτα με το πνεύμα των υπαίθριων πομπών, όπως εκείνες στους κήπους της Αλάμπρα. Σας είπα πολλά, πάμε να ακούσουμε από τη συλλογή Bomba Flamenca τη διασκευή του έργου του Γάλλου συνθέτη της αναγέννησης Clément Jeannequin, La Guerre.

Το σύνολο La Tempête υπό τον Simon Pierre-Bestion μας ερμήνευσε σε μια δική τους εκδοχή ένα απόσπασμα από το έργο La Guerre του Clément Jeannequin, αναπαριστώντας υπαίθριες πομπές σε ένα φανταστικό ρέκβιεμ για το θάνατο του Καρόλου του Πέμπτου της αναγεννησιακής Ισπανίας. 200 περίπου χρόνια αργότερα, στα 1750, η ιστορία του οίκου της Ισπανικής Μοναρχίας συνεχίζεται και ο Ιησουίτης ιερέας πατέρας Γκάμπριελ εισέρχεται στη ζούγκλα της Ανατολικής Παραγουάης για να εκχριστιανίσει τους Γκουαρανί. Στην επική ταινία του 1986, The Mission, σε σκηνοθεσία του Ρόλαντ Ζοφέ και σενάριο του Ρόμπερτ Μπόλτ, με τον Ρόμπερτ Ντενίρο και τον Τζέρεμι Άιρον στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και υπέροχη μουσική από τον Ένιο Μορικόνε.

Στη γη όπως και στον ουρανό. On Earth as it is in Heaven, το θέμα από την πασίγνωστη και αγαπημένη μουσική του Ένιο Μορικόνε για την ταινία The Mission. Πάντα γύρω στα 1720 κάτι, στη Γερμανία αυτή τη φορά, όπου ο Georg Philipp Telemann γράφει το κονσέρτο του για βιόλα σε σολμίζωνα, προσπαθώντας να δώσει την ευκαιρία και σε όργανα που δεν ήταν τόσο γνωστά να ακουστούν σολιστικά. Το ακούμε αμέσως από τον Antoine Tamestit στη βιόλα και την Ακαδημία Παλιάς Μουσικής του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Bernhard Fork.

Αυτό ήταν το πρώτο μέρος Largo και το δεύτερο μέρος Allegro από το κονσέρτο για βιόλα σε σολ μείζωνα του Georg Philipp Telemann. Σολίστη στη βιόλα ήταν ο Antoine Tamestet και μαζί του η Ακαδημία Παλιάς Μουσικής του Βερολίνου. Το επόμενο έργο έρχεται από τον Franz Anton Hofmeister, που εκτός από πολύ παραγωγικό συνθέτης, ήταν στην εποχή του και ένας από τους σημαντικότερους εκδότες μουσικής. Καλός συνδυασμός, αφού εξέδιδε βεβαίως και τα δικά του έργα, αλλά και αυτά πολλών άλλων γνωστών συνθετών, μεταξύ των οποίων του Μότσαρτ, του Χάιντν και του Μπετόβεν, που συχνά του αφιέρωναν και κάποια από τα έργα τους, σαν ένα συνδυασμό φιλίας, εκτίμησης και του απαραίτητου επαγγελματικού κώδικα. Σήμερα θα ακούσουμε το κουαρτέτο του νούμερο 2 για κοντραμπάσο, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο από τον Έρλιν Σάνορβικ στο κοντραμπάσο και μέλη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Όσλο.

Franz Anton Hofmeister, πρώτο μέρος Allegro Moderato από το solo quartetto του νούμερο 2 για κοντραμπάσο, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο. Με σολίστο κοντραμπάσο τον Έρλιν Σάνοβικ και μέλη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Όσλο. Wolfgang Amadeus Mozart για τη συνέχεια, με την όπερα Così fan tutte, που βασίζεται όλη σε μια φάρσα, και την άρια εδώ του ερωτευμένου Φεράντο, Un aura amorosa, μια άβρα από έρωτα, όταν ακόμα ήταν ήσυχος ότι η καλή του είναι υπεράνω πάσης υποψίας, βεβαιότητα που σε πολύ λίγο θα αποδειχθεί παντελώς αδικαιολόγητη. Φεράντο εδώ, ο Kenneth Tarver και την ορχήστρα Μουσικά Eterna οδηγεί ο Θεόδωρος Κουρεντζής.

Una ora amorosa, η άρια του ανυποψίαστου ακόμα, Φεράντο, από την όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, έτσι κάνουν όλες. Φεράντο, εδώ ήταν ο τενόρος Kenneth Tarver με την υποστήριξη της ορχήστρας Musica Eterna υπό την καθοδήγηση του Θεόδωρου Κουρεντζή. Και μια ακόμα όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart και ένα πολύ γνωστό ντουέτο. Αυτό της Τσερλίνα και του Don Giovanni από την ομώνυμη όπερα, το La ci daremo la mano, εκεί θα δώσουμε το χέρι, που τραγουδάει ο Don Giovanni στην Τσερλίνα με σκοπό μόνο και μόνο την ειδονή του κυνηγιού και την κατάκτηση του στόχου, κερδίζοντας ένα κορίτσι που ετοιμάζεται να παντρευτεί κάποιον άλλον. Ακούμε τις παραλλαγές που έγραψε ο Ludwig van Beethoven πάνω στο ντουέτο αυτό για δύο όμποε και αγγλικό κόρνο, από μέλη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Σεούλ.

Ακούσαμε 5 παραλλαγές του Ludwig van Beethoven πάνω στο θέμα από το ντουέτο La Cidare Mlamano από την όπερα Don Giovanni του Wolfgang Amadeus Mozart. Τα δύο όμποε και το αγγλικό κόρνο ερμήνευσαν μέλη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Σεούλ. Θα συνεχίσουμε με ηχοπνευστών στο έργο ενός σύγχρονου συνθέτη από τη Γαλλία. Ο Ντάνιελ και ο Ανδρέας Ότενζάμερ στα δύο κλαρινέτα ερμηνεύουν το έργο The Chase, το κυνήγι του Olivier Troin.

Olivier Troin, The Chase, το κυνήγι για δύο κλαρινέτα και μια οικογενειακή υπόθεση η σημερινή εκτέλεση με τους αδελφούς Daniel και Andreas Ottenzamer να κυνηγούνται με τα κλαρινέτα τους. Από το κλαρινέτο πάμε στην τρομπέτα του Romain Leleux που μας ερμηνεύει Νίνο Ρότα σε μια από τις ιστορικές συνεργασίες του Νίνο Ρότα με τον Φεντερίκο Φελίνη για τη μουσική της ταινίας La Strada.

Νίνο Ρότα από την τρομπέτα του Ρωμά Λελού και το σύνολο Les Convergences στο θέμα από την ταινία La Strada. Και συνεχίζοντας τον κόσμο των πνευστών και του κινηματογράφου, ο Claude DeLongle στο σαξόφωνο θα μας ερμηνεύσει τη διασκευή του Jay Bocook στην μουσική του John Williams για την ταινία Catch Me If You Can του Steven Spielberg.

John Williams και η μουσική του για την ταινία του Steven Spielberg, Catch Me If You Can. Ακούσαμε το πρώτο μέρος, Stealthily, και το τρίτο, Joyfully, με τον Claude DeLongle στο σαξόφωνο και το σύνολο πνευστών Swedish Wind Ensemble υπό τον Christian Lindberg. Και με αυτό, αγαπητοί ακροατές, το σημερινό πρωινό και κάτι έφτασε στο τέλος. Ακολουθεί ο Χρήστος Παπαγεωργίου που θα δώσει συνέχεια στα πρωινά μας και εγώ θα σας αποχαιρετήσω με την Chen Rice και τον Charles Spencer στο πιάνο στο τραγούδι του Manning Sherwin A Nightingale Sang in Buckley Square. Να μας μεταφέρουν στο Mayfair στο Λονδίνο μια νύχτα με αστέρια. Κάπου κάπου τα βλέπουμε και τα αστέρια στον αγγλικό ουρανό, εκεί στην Berkeley Square που ένα ειδόνι στολίζει με το κελαϊδισμά του το φιλί των ερωτευμένων. Είμαι η Έλενα Μαραγκού, για τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Από μας εδώ ευχές για μια μέρα πολύ όμορφη, να είστε όλοι καλά και μαζί αύριο πάλι στις 11 με ένα καινούριο πρωινό και κάτι.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Εθνικό θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

αναζητώντας την κυρία Μητσοτριχνίνη. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε λίγο. Ζήλεψα πάρα πολύ από την ωραία μουσική, την ωραία αγγλική μπαλάντα προηγουμένως που μας παρουσίασε η Έλενα Μαραγκού, και ανάμεσα στις τόσες μουσικές που έφερα για το καλοκαίρι, δεύτερη μέρα, δεύτερη συνέχεια θα έλεγα σήμερα των καλοκαιρινών φετινών μουσικών, διάλεξα ένα έργο με φωνή και ορχήστρα. Knoxville, καλοκαίρι του 1915, το έργο 24, ένα έργο του 1947 για φωνή και ορχήστρα του Samuel Barber, με κείμενο από ένα σύντομο πεζό έργο του James Agee, ο οποίος είναι Αμερικανός μυθιστοριογράφος, δημοσιογράφος, ποιητής, σεναριογράφος, κριτικός κινηματογράφου. Τη δεκαετία του 40 ήταν ένας από τους πιο επιδραστικούς κριτικούς κινηματογράφους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει ένα αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα, ένας θάνατος στην οικογένεια που χάρισε το μεταθανάτιο βραβείο Πούλιτζερ του 1958. Έφυγε πολύ νέος, αλλά πολύ ταλαντούχος, ο Hugh James Agee, ή AG, με εδώ ένα από τα πολύ ωραία του ποίηματα. Ένα κείμενο το οποίο, ενώ είναι πεζό, έχει μια έντονη ποιητική διάσταση. Το ανανέθεσε στην Έλενον Στέρμπερ, μια από τις μουσες του, μια Αμερικανίδα σοπράνο όπερας, η οποία ήταν από τα πρώτα μεγάλα αστέρια της όπερας. Πέτυχε μεγάλη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν εκπαιδευμένη και έκανε και καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ακτινοβόλησε το ταλέντο της σε όλο τον κόσμο. Είναι η περσόνα ενός άρενος παιδιού, μάλιστα μπορεί να τραγουδηθεί και από τενόρο αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, που είναι ένα πλούσιο σεϊφή έργο, παρουσιάζει την ιδυλιακή νοσταλγική εικόνα της ιδιαίτερης πατρίδας του ποιητή, του συγγραφέα, τον Knoxville στο Τένεσί. Είναι ένα ιδιαίτερο μέρος. Είναι μια απλή ονειρική απεικόνηση ενός βραδιού στον Αμερικανικό Νότο. Και πραγματικά αυτή η ράθμη κατάσταση, τόσο χαλαρή, που ταιριάζει και λίγο με το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως, την όμορφη αυτή μπαλάντα, είναι πολύ δύσκολο κανείς να μην το προσέξει. Επίσης είναι πολύ δύσκολο να διακρίνει την ταυτότητα του ομιλητή. Ποιος δηλαδή είναι αυτός ο οποίος αφηγείται και ποιος είναι αυτός ο οποίος το ζει. Είναι ένα γεγονός το οποίο ενισχύει την ονειρική ποιότητα του έργου. Αλλά εμείς δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με τα λόγια, μιας και τα λόγια δεν τα παρακολουθούμε πολύ συχνά. Θα ακούσουμε αυτή τη μουσική, πολύ όμορφη, παιγμένη, από μια ιδιαίτερη ερμηνεία. Είναι από την Δυτική Αυστραλιανή Συμφωνική Ορχήστρα, τον David Meesam και τη σοπράνο Molly McGurk.

μια γλυκιά νοσταλγία ενός μικρού παιδιού, το οποίο στην οριμότητά του ανατρέχει πίσω, αναπολύει τη ζωή του, κάτι το οποίο κάνουμε όλοι οι άνθρωποι κατά κάποιο τρόπο, κάποιες στιγμές, ειδικά τις όμορφες παιδικές στιγμές. Η παιδική ηλικία είναι πολύ σημαντική. Το ίδιο ίσχυε όχι μόνο για τον James A.G. αλλά και για τον Samuel Barber, ήταν και συνομήλικοι άλλωστε. Και έτσι συγκινημένοι και οι δύο με τη σχέση με τον πατέρα τους, έτσι ξεκίνησε, διότι ήταν τελευταία χρόνια του 1915 που η οικογένεια του συγγραφέα James A.G. Ήταν άθικτη, και ήταν και το τελευταίο καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι μακριά από τη θάλασσα βέβαια, μιας και το Knoxville στο Τενεσί βρίσκεται μεταξύ του ποταμού Τενεσί και των Απαλαχίων ωραίων με όμικρον, αν και με ωμέγα δηλαδή, δικαιολογημένο γιατί είναι πολύ ωραία, αλλά εδώ βρίσκουν μια ταύτιση ιδιαίτερη και αφήνει αυτή τη λυρική ραψοδία για φωνή και ορχήστρα γραμμένη πάρα πολύ γρήγορα, όπως και το κείμενο αυτό του AG, με έναν τρόπο σχεδόν αυτοσχεδιαστικό που ζωγραφίζει τόσο όμορφα το καλοκαίρι και την γλυκιά αράθμια ατμόσφαιρα της νύχτας. Τους θορύβους, ακούσαμε κάποια στιγμή, είναι εξανίστατη η μουσική, είναι ένα τραμ, μιλάμε όμως για το 1915, άλλες ταχύτητες, άλλοι καιροί. Αυτή η γλυκιά διάθεση για αναπόλυση, ειδικά τις καλοκαιρινές νύχτες, πράγματι είναι ένα ίδιον της εποχής. Και λέγοντας ότι δεν έχει θάλασσα, σκέφτηκα ότι ίσως θα ήταν και ενδιαφέρον να ακούσουμε και κάτι και γνωστό και που να σχετίζεται με τη θάλασσα, τη Χαβανέζα του Camille Saint-Saëns, η οποία παραπέμπει βεβαίως στη Χαβάη και όλες αυτές οι μουσικές, μιας και αυτά τα νησιά βρίσκονται μονίμως σε μια καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Πέρα από τους χειμώνες και τα καλοκαίρια είναι τροπικό το κλίμα, παραπέμπει ακριβώς στην ίδια ατμόσφαιρα. Κατά κάποιο τρόπο υπάρχει μια περίεργη ταύτιση χαλάρωσης, ευγένειας, σε αντίθεση με το ρόντο καπριτσιόζο που είναι αυτοσχεδιαστικό. Εδώ αυτό το κομμάτι, ενώ γράφτηκε με σκοπό να δείξει τη διοξετεχνία του βιολινίστα, καταλήγει να είναι αυτό που λέμε χαμπανέρα. Είναι ακριβώς αυτό το ρυθμό, 3 και 2, ένα λυκνιστικό, σαν και αυτό στην περίφημη άρια της Κάρμεν, του Μπιζέ, αλλά με ένα πανομοιότυπο, σαν και αυτό που ακούσαμε, αισθητικό στυλ και ύφος. Και ταιριάζει πάρα πολύ ωραία, μόνο που είναι στη θάλασσα.

Η Χαβανέζα πάντα παραπέμπει σε αυτές τις όμορφες εικόνες από διακοπές, χαλάρωση κτλ. Βέβαια, δεν σας είπα από την αρχή, αλλά εννοείται ότι δεν θέλω να χαλάσω την καλοκαιρινή διάσταση του κομματιού, ότι το εμπνεύστηκε σε μια περιοδία, χειμώνας ήτανε, είχαν αντί για κεντρική θέρμανση τζάκι στα δωμάτια και άκουσε τον ήχο που έκανα τα ξύλα, που ο επαναλαμβανόμενος ρυθμός της καύσης του έφερε ακριβώς αυτόν τον ασύμετρο ρυθμό της χαμπανέρας, 2 και 3. Τέλος πάντων, όμως αυτό το κομμάτι το οποίο είναι πλέον μέρος του κλασικού κοντσερτάντε ρεπερτορίου έχει αυτή την πολύ όμορφη γλυκιά ατμόσφαιρα που τέριαξε με το Knoxville, μας έφερε στην κατά κάποιο τρόπο παρέστηση έτσι μιας άλλης γεωγραφικής πλευράς του πλανήτη, αλλού τόπου, ηθελημένα βέβαια, μιας και σήμερα ακούμε μουσική που ταιριάζει με το καλοκαίρι. Γεννήθηκε το καλοκαίρι, για το καλοκαίρι τέλος πάντων, ή ταιριάζει ιδιαίτερα. Αξίζει να πούμε βέβαια ότι αυτή η μουσική γράφτηκε για τον κουβανό βιολονίστα Ραφαέλ Διάζ Αλμπερτίνι. Ήτανε μεγάλη φυσιογνωμία της εποχής, πολύ ωραίος και σαν παρουσία και σαν τύπος. Εδώ το ακούσαμε από έναν άλλο πολύ ιδιαίτερο βιολονίστα, τον Μαράτ Μπιζενγκάλιεφ, ο οποίος είναι από το Καζακστάν, είναι και μάεστρος φιλαρμονικής ορχήστρας του Καζακστάν και ένας σπουδαίος δημιουργός, μάλιστα είναι και ο διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ινδίας, εκεί μοιράζεται και την υπόλοιπη, το μισό της ζωής του μεταξύ Αγγλίας και Ινδίας. Πολύ ωραίο ήχο εδώ για την Νάξος με την ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας. Θα ήθελα τώρα να ακούσουμε κάτι που μας πάει σε ένα ποτάμι. Φύγαμε από τη θάλασσα, φύγαμε από από τους πρόποδες των βουνών και βέβαια η αλήθεια είναι ότι στην αρχή ξεκινήσαμε με ένα ποτάμι, κατά κάποιο τρόπο γυρίζουμε, αλλά στην Ευρώπη. Εδώ μιλάμε για μία από τις πολλές αποτυπώσεις της φύσεως από τον Φρίντρικ Ντίλιους, ένα πολύ ιδιαίτερο συνθέτη, ο οποίος το συνέθεσε αυτό το έργο, ζούσε ένα εξοχικό σπίτι στο Κρέζ σιου Λουάν της Γαλλίας, ένα ήσυχο χωριό που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Λουάν, και η μουσική είναι ένας ήσυχος υμπρεσιονιστικός πίνακας με πολύ ωραίους παλ τόνους, σχεδιασμένος να αποτυπώνει αυτό το γαλήνιο ποτάμι. Τώρα μιλάω με εικονικούς όρους, αλλά παραπέμπουν με βάση τη συναισθησία και στη μουσική. Ένα γαλήνιο ποτάμι τη νύχτα. Πολύ νύχτα έχει πέσει, γιατί και το άλλο ήταν στο Σούρουπο, το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε. Χρησιμοποιεί πάρα πολύ με τελικάτο τρόπο, δηλαδή όλα τα όργανα, και δημιουργεί δυναμικές φωτοσκιάζει για να δημιουργήσει αυτή την ατμόσφαιρα ηρεμίας. Πρέπει να σας πω ότι την πρώτη εκτέλεση να έδωσε ο Μέγας Άρθουρ Νίκιτς το 1913. Ο Ντίλιους δεν ήταν όποιος και όποιος. Τον είχαν σε μεγάλη εκτίμηση στη σύγχρονη του. Απλώς μετά έπαθε μια νευρική παράλυση, η οποία του δημιούργησε πολλά προβλήματα. Και ενώ είναι υποτίθεται ήσυχο και απαλό, επί της ουσίας είναι ένα από τα πλέον απαιτητικά κομμάτια για τον απόλυτο έλεγχο του ρυθμού και της έντασης. Είναι γραμμένο σε ένα πολύπλοκο ραβελικό ντεμπισιακό ιδίωμα. Η ορχήστρα που το ερμηνεύει είναι η Royal Scottish National με τον David Lloyd Jones στο πόντιουμ. Είναι μια ηχογράφηση του 2004.

μια υμπρεσιονιστική πρόταση του Friedrich Delius, ένα συμφωνικό ποίημα από τα πλέον αγαπημένα και πολύ ιδιαίτερα, από αυτά τα οποία πρέπει να ακούσεις πολλές φορές, όπως και τους πίνακες των υμπρεσιονιστών ζωγράφων, να τους παρατηρήσεις προκειμένου να ανακαλύψεις τα σχήματα τα οποία υπάρχουν μέσα. Πέρα από την πρώτη μεθυστική εντύπωση, προκειμένου να συγκρατήσεις ακριβώς το σχέδιο το οποίο επιμελώς αποκρύπτεται, δηλαδή οι σαφές διαχωριστικές γραμμές που κάνουν ανάγλυφο ένα απτό είτε αντικείμενο είτε ένα γεγονός το οποίο βοηθά τη μνήμη να το συγκρατήσει. Παρά τα αυτά, θέλει πραγματικά μεγάλη τέχνη και ιδιαίτερη προσοχή, ώστε αν πρόκειται να συνδέσεις όλες αυτές τις επιμέρους ιδέες σε μια ενότητα μέσα στην οποία η μία διαχέεται στην άλλη, αυτό που συμβαίνει στους εμπρεσιονιστές, μουσικούς και ζωγράφους, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και πρέπει να το φτιάξεις σαν ένα κέντημα. Και ακριβώς αυτό ισχύει στην περίπτωση του Friedrich Delius, που τα έργα του βεβαίως παραμένουν, παρότι δεν διαθέτουν την χαρακτηριστική μνημονεύσιμη διάσταση. Παρά τα αυτά, η εντύπωση αυτή καθ' αυτή αφήνει ένα πολύ έντονο αποτύπωμα. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε σε ένα γνωστό κομμάτι. Είναι οι περίφημες νύχτες στους κήπους της Ισπανίας. Το λέω αυτό γιατί είναι καλοκαιρινή μουσική που θα ακούσουμε σήμερα και είναι αδιαμφισβήτητα μία από τις πλέον χαρακτηριστικές μουσικές του Ανδαλουσιανού Μανουέλ ντε Φάγια, που αναφέρεται το συγκεκριμένο στο ισπανοαραβικό παρελθόν της εποχής και της περιοχής της Ανδαλουσίας. Στα χρόνια που προηγήθηκαν του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Φάγια ζούσε στο Παρίσι, όπου ξεκίνησε αυτό το έργο ως ένα σύνολο νυχτερινών για σόλο πιάνο. Όμως όταν το άκουσε ο περίφημο Ρικάρντο Βινιές, ένας σπουδαίος Ισπανός πιανίστας που έδωσε πρεμιέρες διαφόρων έργων των Ραβέλ, Ντεμπισί, Σατί, Αλμπένιδ και φυσικά και του ντε Φάγια, το σκέφτηκε για να το φτιάξει και για ορχήστρα, δηλαδή για πιάνο και ορχήστρα. Και η επιρροή των Γάλλων συνθετών όπως ο Ντεμπισί, και τώρα επειδή μιλήσαμε προηγουμένως για υπρεσιονιστές, δεν είναι πάρα πολύ ωραία σαν πρόταση αυτό, πέρα από το ότι μας φέρνει λίγο παραδίπλα από εκεί που ζούσε στη Γαλλία ο Delius, μας πήγαινε στην Ισπανία, στην Ανδαλουσία όπως είπαμε, αλλά βλέπω ότι είναι πάρα πολύ εντονική και η επιρροή του Ραβέλ και του Ντεμπισί, το αραχνοήφαντο θέλω να πω της ορχιστρικής γραφής. Ολοκλήρωσε το έργο του 1915 και το αφιέρωσε στον Βινιές. Στο Χενεράλιφε, οι πρώτοι κήποι βρίσκονται στο Χενεράλιφε ή στη Χενεράλιφε. Είναι ένα το θερινό παλάτι και εξοχική κατοικία των Νασριδών ηγεμόνων του Εμμυράτου της Γρανάδας, Άραβες. Με άρωμα για σεμιού, ξέρετε τα αραβικά αρώματα έχουν κάτι πολύ έντονο. Είναι περισσότερο αρώματα για να τα φοράς καλοκαίρι, όχι χειμώνα, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφα μένα, αλλά δυνατά αφήνουν έντονα αποτύπωμα και δεν είναι διακριτικά με αυτή την έννοια. Όμως αυτά το βράδυ δημιουργούν αυτό το μεθυστικό άρωμα που παρασύρει τον περιπατητή, και ο ντε Φάγια μετακόμισε στη Γρανάδα τη δεκαετία του 1920 μεν, αλλά είχε ήδη επηρεαστεί από την Αλάμπρα, από την οποία φέρνει τις μνήμες αυτών των αρωμάτων. Είναι μια απάντηση ταυτόχρονα στα επαναλαμβανόμενα μοτίβα τα γεωμετρικά που χρησιμοποιούν οι Άραβες στις κατασκευές τις αρχιτεκτονικές, και γι' αυτό θα δείτε ότι υπάρχουν επαναλαμβανόμενες μικρές τέτοιες φρασούλες, οι οποίες όμως φτιάχνουν μαζί με τα αρώματα τα ορχιστρικά του Ντεμπισί και του Ραβέλ αυτή την ονειρική αίσθηση του να περπατάς, κάτι που απαγορεύεται βέβαια τώρα, αλλά είναι έτσι κάτι, ένα προνόμιο αυτό το μιμή μουσική, να περπατάς τη νύχτα μόνος σου μέσα σε αυτά τα παλάτια.

μια μαγική ερμηνεία της Αλήθεια Ντελαρόσα με τον Ραφαέλ Φρίμπεκ Ντε Μπούργκος στην Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου 1983, του μαγικού πρώτου μέρους στη Γενεραλίφε, στα μαγικά, απροσπέλαστα, αλλά μέσα από τη μουσική και προσπελάσιμα και αναγνωρίσιμα και βιώσιμα μαγικά μονοπάτια τα καλοκαιρινά σε μια άλλη εποχή. Και με αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή, ευχαριστώντας πάρα πολύ τον κύριο Σπύριο Ιλιάδη με καλοκαιρινές μουσικές. Μέχρι την επόμενη.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

τριτός μεσημβρίνος. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λιουστάς. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάς. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα η δεύτερη εκπομπή ενός κύκλου, στον οποίο παρουσιάζουμε τις τέσσερις συμφωνίες του Johannes Brahms από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πράγας υπό τη διεύθυνση του Πέτρ Ποπέλκα. Οι συναυλίες πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα Σμέτανα του Δημοτικού Μεγάρου της Τσεχικής Πρωτεύουσας στις 13 και 14 Απριλίου 2026. Πρόκειται για ζωντανές και ανέκδοτες ηχογραφήσεις που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Θα ακούσουμε πρώτα τη δεύτερη συμφωνία, έργο 73. Γράφτηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 1877, εν μέρη στο γραφικό θέρετρο Πέρτσαχ αμ Βόρτεζή της Νοτίου Αυστρίας. Όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, η σύνθεση της πρώτης συμφωνίας, αντίθετα, υπήρξε πολύ δυσκολότερη και απασχόλησε τον ρομαντικό συνθέτη 21 έτη από το 1855 ως το 1876. Στις 22 Νοεμβρίου 1877, ο Brahms έστειλε επιστολή στον εκδότη και φίλο του, Fritz Zimrock, τονίζοντας μεταξύ άλλων για τη δεύτερη συμφωνία. «Η νέα συμφωνία είναι τόσο μελαγχολική, ώστε δεν θα μπορέσεις να την αντέξεις. Δεν έχω γράψει ποτέ κάτι τόσο θλιμμένο. Η παρτιτούρα πρέπει να εμφανίζεται με πένθυμο περίγραμμα». Η άποψη του Brahms, ωστόσο, για το έργο του, θεωρείται ότι φωτίζει μόνο τη μία όψη του νομίσματος, αφού υπάρχουν πολλά τμήματα της μουσικής με οπτιμιστική, χαρούμενη και ποιμενική διάθεση. Η πρεμιέρα δόθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 30 Δεκεμβρίου 1877 από τη Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τον Hans Richter. Λίγες ημέρες μετά, στις 3 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, ο μουσικοκριτικός Eduard Hanslick δημοσίευσε εγκομιαστική κριτική στη βιενέζικη εφημερίδα Neue Freie Presse, τονίζοντας μεταξύ άλλων. Η πρώτη συμφωνία του Brahms, που παρουσιάστηκε πριν έναν χρόνο, ήταν έργο για σοβαρούς ειδήμονες. Η δεύτερη συμφωνία λάμπει σαν τον ήλιο, ζεσταίνοντας ειδικούς και μη. Ανήκει σε όλους όσους λαχταρούν καλή μουσική. Τον Αύγουστο του 1878 η συμφωνία τυπώθηκε από τον Fritz Zimrock όχι μόνο στην ορχιστρική εκδοχή αλλά και σε εκδοχή για πιάνο με τέσσερα χέρια. Η ορχήστρα αποτελείται από δύο φλάουτα, δύο όμποε, δύο κλαρινέτα, δύο φαγκότα, τέσσερα κόρνα, δύο τρομπέτες, τρία τρομπόνια, τούμπα, τύμπανα και χόρδα. Ακούμε το πρώτο μέρος, Allegro non troppo σε ρε μίζωνα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πράγας διευθύνει ο Πέτρ Ποπέλκα από συναυλία στις 13 Απριλίου 2026.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 2, έργο 73 του Johannes Brahms. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος, Adagio non troppo σε σι μίζωνα.

ακούσαμε το δεύτερο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 2, έργο 73 του Johannes Brahms. Ακολουθεί το τρίτο μέρος. Allegretto grazioso, quasi andantino, presto manon assai, se solmizona. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πράγας διευθύνει και πάλι ο Πέτρ Ποπέλκα από συναυλίας στις 13 Απριλίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 2, έργου 73 του Johannes Brahms. Ακολουθεί το φινάλε, Allegro con spirito σε ρε μίζωνα.

Ακούσαμε τη δεύτερη συμφωνία, έργο 73 του Johannes Brahms. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Πράγας διεύθυνε ο Πέτρ Ποπέλκα από συναυλία στην αίθουσα Σμέτανα του Δημοτικού Μεγάρου της Τσεχικής Πρωτεύουσας στις 13 Απριλίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με την τρίτη συμφωνία, έργο 90 του Brahms. Η γραφή της ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 1883 στο Wiesbaden. Στη μεγαλοπρεπή αρχή, ο συνθέτης παραθέτει ένα μοτίβο με τις νότες φα, λα, ήφε, συν, φα. Ο Brahms επεξεργάζεται περίτεχνα αυτό το μοτίβο, το οποίο επανεμφανίζεται τροποποιημένο σε όλα τα μέρη του έργου. Οι νότες αυτές συμβολίζουν τα πρώτα γράμματα των τριών γερμανικών λέξεων της φράσης «ελεύθερος αλλά ευτυχής» «Frei, aber froh», μια φράση που χρησιμοποιούσε συχνά ο ανήπαντρος συνθέτης, ο οποίος όταν έγραψε την τρίτη συμφωνία βρισκόταν ήδη σε ηλικία 50 ετών. Η πρώτη παρουσίαση δόθηκε ιδιωτικά σε στενό φιλικό κύκλο στη Βιέννη στις 9 Νοεμβρίου 1883 σε εκδοχή για δύο πιάνα από τον ίδιο τον Brahms και τον Μοραβό Ignaz Brill. Η δημόσια πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους από τη Φιλαρμονική της Βιέννης με τον Hans Richter στο πόντιουμ. Ο διάσημος μαέστρος, που έδωσε τις πρεμιέρες σημαντικών έργων πολλών ρομαντικών συθετών όπως οι Wagner, Bruckner και Elgar, ονόμασε εγκομιαστικά τη συμφωνία του Brahms ως ηρωική, συγκρίνοντάς την με την τρίτη συμφωνία του Beethoven. Ακολούθησαν διάφορες εκτελέσεις της συμφωνίας στο Βερολίνο και άλλες πόλεις με μεγάλη επιτυχία. Η ορχήστρα περιλαμβάνει 2 φλάουτα, 2 όμποε, 2 κλαρινέτα, 2 φαγκότα, κόντραφαγκότο, 4 κόρνα, 2 τρομπέτες, 3 τρομπόνια, τύμπανα και χορδά. Ακούμε το πρώτο μέρος, Allegro con brio σε φα μίζωνα. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Πράγας διευθύνει ο Πέτρ Ποπέλκα από συναυλία στην αίθουσα Σμέτανα του Δημοτικού Μεγάρου της Τσεχικής Πρωτεύουσας στις 14 Απριλίου 2026. Μία ακόμη ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 3, έργο 90 του Johannes Brahms. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος, Andante σε ντο μίζωνα.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος της Συμφωνίας αριθμός 3, έργο 90 του Johannes Brahms. Ακολουθεί το τρίτο μέρος, Poco Allegretto se do Ελάσσονα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πράγας διευθύνει και πάλι ο Πέτρ Ποπέλκα από συναυλίες στις 14 Απριλίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 3, έργο 90 του Johannes Brahms. Ακολουθεί το φινάλι, Allegro σε φάε λάσσονα και κατόπιν σε φάμιζωνα.

Ακούσαμε την τρίτη συμφωνία, έργο 90, του Johannes Brahms. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Πράγας διεύθυνε ο Πέτρ Ποπέλκα από συναυλία στην αίθουσα Σμέτανα του Δημοτικού Μεγάρου της Τσεχικής Πρωτεύουσας στις 14 Απριλίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη χορηγήση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Στην αυριανή εκπομπή μας, η τέταρτη και τελευταία συμφωνία του ρομαντικού συνθέτη από τους ίδιους καλλιτέχνες. Στον υπόλοιπο χρόνο της σημερινής εκπομπής μας θα ακούσουμε άλλες συνθέσεις του Brahms, ξεκινώντας με τις 4 μπαλάντες για πιάνο, έργο 10. Η συλλογή ολοκληρώθηκε το 1854, όταν ο Brahms ήταν 21 ετών. Αφιερώθηκε στον γερμανό συνθέτη, μαέστρο, και επιστήθιο φίλο του Brahms, Julius Otto Grimm. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Brahms, η πρώτη μπαλάντα, σε ρε ελάσσονα, είναι εμπνευσμένη από τη σκοτσέζικη μπαλάντα Edgewood, η οποία συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή «Φωνές των ανθρώπων με τραγούδια» που επιμελήθηκε ο γερμανός ποιητής, φιλόσοφος και θεολόγος Johann Gottfried Herder. Η λαϊκή ποιητική μπαλάντα Edgewood, που διασώζεται σε διάφορες εκδοχές, αποτελείται εξ ολοκλήρου από τον διάλογο μιας μητέρας με τον γιο της Edgewood. Οι επίμονες ερωτήσεις της μητέρας για το αιματοβαμμένο σπαθί ή μαχαίρι του γιού της τον αναγκάζουν να ομολογήσει ότι δολοφόνησε τον πατέρα του ή σε άλλες εκδοχές τον αδελφό του. Κατόπιν ο Edgewood δηλώνει πως θα φύγει και δεν θα επιστρέψει ποτέ. Όταν η μητέρα ρωτά τι θα κερδίσει η ίδια από την αναχώρησή του, εκείνος την καταργέται. Ερμηνεύει ο Γκριγκόρη Σοκολόφ από ζωντανή ηχογράφηση στο Παρίσι στις 10 Νοεμβρίου 1992.

ακούσαμε την πρώτη μπαλάντα σε Ρε Λάσονα από το έργο 10 του Johannes Brahms. Ακολουθεί η δεύτερη μπαλάντα σε Ρε Μίζωνα με ένδειξη Αντάντε από την ίδια συλλογή. Σε αντίθεση με την πρώτη μπαλάντα, είναι άγνωστο αν και οι υπόλοιπες τρεις μπαλάντες της συλλογής είναι εμπνευσμένες από τη λογοτεχνία. Ο πιανίστας Γκριγκόρη Σοκολόφ έχει και πάλι τον λόγο από το ίδιο ρεσιτάλ στο Παρίσι στις 10 Νοεμβρίου 1992.

ακούσαμε τη δεύτερη μπαλάντα σε ρε μίζωνα από το έργο 10 του Johannes Brahms. Ακολουθεί η τρίτη μπαλάντα σε σι ελάσσονα, Intermezzo με ένδειξη Allegro. Ο Γκριγκόρη Σοκολόφ έχει και πάλι τον λόγο από ζωντανή ηχογράφηση στο Παρίσι στις 10 Νοεμβρίου 1992.

Ακούσαμε την τρίτη μπαλάντα σε Σι Ελάσσονα από το έργο 10 του Γιοχάνες Μπράμς. Η τέταρτη και τελευταία μπαλάντα της συλλογής σε Σι Μίζωνα φέρει την ένδειξη Αντάντε Κον Μότο. Ερμηνεύει και πάλι ο Γκριγκόρης Σοκολόφ.

Ακούσαμε την τέταρτη μπαλάντα σε Σι Μίζωνα από το έργο 10 του Johannes Brahms. Ερμηνεύσει ο Γκρηγόρη Σοκολόφ από ζωντανή ηχογράφηση στο Παρίσι στις 10 Νοεμβρίου 1992. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με τον πρώτο τόμο από τη δίτομη σύνθεση υπό τον τίτλο «Παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνη» σε Λάε Λάσον, έργο 35 του Brahms. Το 1863 ο 30χρονος τότε Brahms ολοκλήρωσε αυτές τις παραλλαγές. Βασίζονται στο μελωδικό θέμα από το Καπρίτσιο για βιολί αριθμός 24, επίσης σε Λάε Λάσον, από το έργο 1 του Ιταλού συνθέτη και μυθικού βιρτουόζου του βιολιού Νικολό Παγκανίνη. Πάνω σε αυτό το θέμα, όχι μόνο ο Παγκανίνη, αλλά και πολλοί άλλοι συνθέτες του 19ου και του 20ου αιώνα έγραψαν σειρές παραλλαγών. Η σύνθεση του Brahms είναι διαρθρωμένη σε δύο τόμους, καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει το θέμα και 14 παραλλαγές. Αφιερώθηκε στον Πολωνό Καρλ Τάουζιχ, ο οποίος υπήρξε μαθητής του Λίστ και ένας από τους διασημότερους πιανίστες της εποχής του. Η πρεμιέρα δόθηκε από τον ίδιο το 1867. 4 έτη μετά, ο Τάουζιχ απεβίωσε στη Λειψία από τη Φοηδή Πυρετό σε ηλικία 29 μόλις ετών. Ακούμε τον πρώτο τόμο. Παίζει ο Γιώργε Τσίφρα από δισκογραφική εργασία στο Τόκιο εν έτη 1968.

0: Από τον περίφημο Ούγγρο πιανίστα Γιώργκε Τσίφρα ακούσαμε τον πρώτο τόμο από τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνη σε Λα Ελάσσονα, έργο 35 του Γιώχανες Μπραμς. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Κείμενα παρουσίαση Θόδωρος Λούστας. Τεχνική επιμέλεια Σπύρος Ηλιάδης.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ο συνθέτης της εβδομάδας. Ρόμπερτ Σούμαν, 1810-1856, η ορχιστρική πλευρά του έργου του. Μια παραγωγή του Μάρκου Μωυσίδη για το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας. Αν ρωτούσε κανείς τη γνώμη ενός μουσικόφιλου της ευρωπαϊκής σκηνής γύρω στο 1840 για τον Σούμαν, πιθανότατα θα τον αναγνώριζε ως κριτικό και όχι ως συνθέτη. Ακόμη και μέλη του σχετικά περιορισμένου κύκλου που γνώριζαν τις προηγούμενες συνθέσεις του, συχνά τις έβρισκαν παράξενες και κεντρικές. Σε μια αποκαλυπτική νήξη για την αποσπασματική τους φύση, ο Gottfried Weber περιέγραψε τις μικροσκοπικές κινήσεις των παπηγιών ως θραύσματα σκέψης. Ο Νίτσε αργότερα θα έδινε ακόμη πιο αρνητική χρειά στην κλίση του συνθέτη για τη μινιατούρα, ισχυριζόμενος ότι το γούστο του Σούμαν ήταν βασικά ένα μικρό γούστο.

Η σημερινή πρώτη εκπομπή του αφιερώματος αυτής της εβδομάδας στην ορχιστρική πλευρά του έργου του Σούμαν από την εκπομπή του τρίτου ως συνθέτης της εβδομάδας ξεκίνησε με την εισαγωγή από την εισαγωγή Σκέρτσο και Φινάλε όπως 52 που ακούσατε από την Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Ντέρκ Γιόρες. Από εκείνη την εποχή όμως και μετά που σας περιέγραψα στην αρχή, η άποψη για τις συνθέσεις του Σούμαν παίρνει μια αποφασιστική στροφή. Με την πρώτη συμφωνία και το κουιντέτο για πιάνο άρχισε να κερδίζει τη δημόσια αναγνώριση που προηγουμένως δεν είχε. Η οικειοποίηση της μουσικής του από τους οπαδούς της πρωτοπορίας εντός εισαγωγικών της εποχής έπαιξε επίσης ρόλο σε αυτή τη μετατόπιση, ενώ η δεύτερη συμφωνία σχεδόν ικανοποίησε όλες τις τάσεις. Ο Λίστ, που χαρακτηρίζονταν ως ένας από τους ηγέτες της νέας γερμανικής σχολής, άκουσε στα ορατόρια τις χοροδιακές παύλα ορχιστρικές μπαλάντες και τις συνθέσεις του Φάουστ, μία συνειδητοποίηση της απέτησης ότι η μουσική στα αριστουργήματά της θα πρέπει να απορροφά τα αριστουργήματα της λογοτεχνίας. Η κριτική τόσο των συντηρητικών όσο και των προοδευτικών τάσεων, ωστόσο, εντόπισαν μια τάση προς τον μανιερισμό στα έργα που γράφτηκαν λίγο πριν από την έναρξη της τελικής ασθένειας του Σούμαν. Σκηνές από τον Φάουστ του Γκέτε, εισαγωγή από την ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ντάνιελ Χάρντινγκ.

Ήταν η εισαγωγή από τις σκηνές για τον Φάουστ του Γκέτε που ακούσατε από την Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ντάνιελ Χάρντινγκ και είναι η εκπομπή του Τρίτου, ο συνθέτης της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στην συμφωνική πλευρά του έργου του Ρόμπερτ Σούμαν. Στις αρχές του Γενάρη του 1841 ο συνθέτης, υποκινούμενος εν μέρη από τις προτάσεις της Κλάρα που ξεκίνησαν το Γενάρη του 1939 να γράψει για ορχήστρα και όχι πια μινιατούρες και ανταποκρινόμενος σε μια προσωπική επιθυμία σημειώνει σημαντική πρόοδο στο είδος που ο Τσέρνη περιέγραψε ως το μεγαλύτερο είδος μουσικής δημιουργίας. Μέσα σε 4 ημέρες και σχεδόν ισάριθμες άϊπνες νύχτες από τις 23 ως τις 26 του Γενάρη ολοκληρώνει το προσχέδιο της πρώτης εαρινής συμφωνίας έργο 38 η ενορχήστρωση της οποίας ολοκληρώθηκε στα τέλη του Φλεβάρη. Αυτό που ο Σούμαν περιέγραψε ως «συμφωνική φωτιά» δεν ησύχασε ούτε καν όταν έλαβε ειδοποίηση να ενταχθεί στην κοινοτική φρουρά της Λειψίας. Η αίτησή του για απαλλαγή από την υπηρεσία εγκρίθηκε στις αρχές του 1842, αν και μετά τη σύνθεση της συμφωνίας υπέφερε από ήπια κατάθλιψη. Η διάθεσή του είχε βελτιωθεί μέχρι την θερμά καταχειροκροτημένη πρεμιέρα του έργου στις 31 του Μάρτη στο Gewandhaus, ένα γεγονός που θεώρησε ένα από τα σημαντικότερα της καλλιτεχνικής του ζωής. Το υπόλοιπο λοιπόν της σημερινής πρώτης εκπομπής του αφιερώματος στην ορχιστρική μουσική του Ρόμπερτ Σούμαν θα καλύψει η συμφωνία αριθμός 1 σε C, υφεσημίζω ένα έργο 38 εαρινή και ξεκινώ με το πρώτο μέρος Andante un poco maestoso, allegro molto vivace, εκτέλεση εξαιρετική από την Staatskapelle της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Wolfgang Savalisch.

Ακούσατε το πρώτο μέρος της Εαρινής Συμφωνίας αριθμός 1 σε σύφεση ένα έργο 38 του Ρόμπερτ Σούμαν, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Ερμηνεία της ορχήστρας Staatskapelle της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Wolfgang Savalis. Συχνά τα προσωνύμια που συνδέονται με μουσικές συνθέσεις είναι οι εφάνταστες δημιουργίες ενθουσιωδών εκδοτών και όχι οι αρχικές προθέσεις των συνθετών. Με την σονάτα του Μπετόβεν υπό το Σελινόφος να είναι το πιο διάσημο παράδειγμα. Στην περίπτωση όμως της Συμφωνίας της Άνοιξης του Σούμαν έχουμε μία έγκυρη πηγή. Από το ίδιο το χέρι του συνθέτη βλέπουμε στην πρώτη σελίδα του σωζόμενου χειρόγραφου «Συμφωνία της Άνοιξης». Ενώ ο Μέντελσον βρισκόταν ανάμεσα στον κλασικό και τον ρομαντικό κόσμο, ο Σούμαν έχει σταθερά τα πόδια του στον δεύτερο και δεν πρέπει να υποτιμούμε την καινοτομία του ακόμη και όταν αναδύεται από την επιβλητική σκιά που ο Μπετόβεν επρόκειτο να ρίξει πάνω σε όλους τους συμφωνιστές του 19ου αιώνα, γράφει ένας κριτικός. Η ορχιστρική παλέτα του Σούμαν είναι πλούσια, γεμάτη με χάλκινα πνευστά και ο ίδιος ξεκινά πρόθυμα πιο ελεύθερες χρωματικές περιπέτειες από τον Μέντελσον κατά τα πρότυπα του άμεσου προκατόχου του, του Σούμπερτ. Συμφωνία της Άνοιξης, δεύτερο μέρος, Λαργκέτο και πάλι από την ορχήστρα Staatskapelle της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Wolfgang Savalis.

Ήταν το δεύτερο μέρος της αιαρινής συμφωνίας του Ρόμπερτ Σούμαν και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης της εβδομάδας, που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στην ορχιστρική πλευρά του έργου του Ρόμπερτ Σούμαν. Η συμφωνία αυτή, η πρώτη δηλαδή, έφερε τους εξής τίτλους στα τέσσερα μέρη της. Η αρχή της άνοιξης, βράδυ, χαρούμενοι συμπαίκτες και άνοιξη σε πλήρη άνθηση. Οι τίτλοι διαγράφτηκαν πριν από τη δημοσίευση του έργου, αλλά εξακολουθούν να αποτελούν τέλειες επιγραμματικές προκλήσεις και προσκλήσεις σε αυτή τη μουσική. Η τρυφερότητα του δεύτερου μέρους βράδυ που ακούσατε οδηγεί στο φαινομενικά θυμωμένο σκέρτσο, αλλά η διάθεση αλλάζει γρήγορα. Σε μια επιστολή προς ένα φίλο, ο Σούμαν έγραφε ότι ενώ το τελευταίο μέρος ήταν άνοιξη σε πλήρη άνθηση, ήταν επίσης ένας αποχαιρετισμός στην άνοιξη, σηματοδοτώντας τόσο μια αναχώρηση όσο και ένα εορτασμό. Η πρώτη συμφωνία έκανε πρεμιέρα στη Λειψία τον Μάρτιο του 1841, την ορχήστρα Gewandhaus, διεύθυνε τότε ο Φέληξ Μέντελσον, ακολούθησαν αναθεωρήσεις του πρώτου μέρους, του σκέρτσου και του φινάλε τον Ιούνιο και τον Αύγουστο. Το σημαντικό όμως είναι πως με την πρώτη συμφωνία ο συνθέτης καθιερώνει ένα μοτίβο ταχείας σχεδίασης, επεξεργασίας υφής και αναθεώρησης που θα εφάρμοζε σε πολλά από τα επόμενα έργα του στις μεγαλύτερες μορφές, αναφέρει κάποιος άλλος αναλυτής και κριτικός. Και θα κλείσω τη σημερινή πρώτη εκπομπή με το τρίτο μέρος σκέρτσο molto vivace και το τέταρτο allegro animato e grazioso και πάλι βέβαια από την ορχήστρα Staatskapelle της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Wolfgang Savalis.

0: Στο μεγαλύτερο μέρος της σημερινής πρώτης εκπομπής του αφιερώματος αυτής της εβδομάδας από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας στην ορχιστρική πλευρά του έργου του Ρόμπερτ Σούμαν ακούσατε την πρώτη συμφωνία Εαρινή σε Σι Ιφεσιμίζωνα έργο 38, ερμηνεία εξαιρετική από την ορχήστρα Στάτσκαπέλ της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Βολφγκάνγκ Σαβάλης. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια του αφιερώματος. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Στέλιος Εφεντάκης από τον Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλοράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αλχημίες. Επιλογή, επιμέλεια, παρουσίαση, Στέλιος Μούστος. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στα δύο από τα 8 τουλάχιστον μπαλέτα του Κρίστοφ Βίλιμπαλντ Γκλουκ, ολοκληρώνοντας με τις δύο πιο δημοφιλείς ίσως ορχιστρικές μπαλετικές σελίδες του από την όπερα Ορφέας και Ευρυδίκη.

Όπως έχουμε αναφέρει πολλάκις από αυτό εδώ το βήμα, ο Γκλουκ υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους αναμορφωτές της όπερας. Με τα έργα του έκανε σημαντικά βήματα προς το ιδεώδες του μουσικού δράματος. Η μουσική του έχερε μεγάλης εκτίμησης από τους συγχρόνους του, ακόμα και από την αριστοκρατία. Ήταν γνωστή σε κάθε ευαίσθητη ψυχή στα τέλη του 18ου αιώνα και χαιρετίστηκε ως μοντέλο. Οι Μπερλιόζ και Βάγνερ Φερρυππίν θεωρούσαν τον Γκλουκ ως το αρχέτυπο του κλασικού συνθέτη. Αυτά όλα βέβαια αφορούν στα επιτεύγματά του στο χώρο της όπερας. Η μουσική του για μπαλέτο είχε διαφορετική τύχη όμως. Στα 1777, 10 χρόνια πριν τον θάνατό του, ο Γιώχαν Νίκολαους Φόρκελ εξέδωσε το 150 σελίδων έργων του πάνω στη μουσική του Γκλουκ, γυρίζοντας το ρολόι πίσω. Το τελικό του συμπέρασμα, όσο για τα μπαλέτα, παρατηρήθηκε ότι δεν κατάφεραν γενικά να ευχαριστήσουν. Κάπως έτσι επηρεάστηκαν ακόμα και οι εκδότες των απάντων του Γκλουκ. Στον τόμο που περιέχει τα μπαλέτα του «Δον Ζουάν και Σεμίραμις» δεν υπάρχει ούτε καν αναφορά στον Αλέξανδρο, με τον οποίο και θα ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή. Αλέξανδρος ή άλλος «Οι έρωτες του Αλέξανδρου και της Ροξάνης», το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε στη Βιέννη στις 4 Οκτωβρίου του 1764, αλλά με καθαρά γαλλικές αναφορές και επιδράσεις. Μουσική πανέμορφη, με τα 8 μέρη της εξαιρετικά ενορχιστρωμένα, να διαθέτουν την αρμόζουσα ποικιλία και να περιέχουν μερικούς χαρακτηριστικούς για τον συνθέτη ήχους, κυρίως ανάμεσα στα κόρνα και τα φαγκώτα. Το πιο εντυπωσιακό πάντως μέρος είναι το τελευταίο. Μια ελκυστική σακκόν με τις τρομπέτες και τα τύμπανα να ξεχωρίζουν. Το μπαλέτο «Αλέξανδρος» του Κρίστοφ Βίλιμπαλτ Γκλουκ, ακόμα μέσος από αριστουργηματική ηχογράφηση του Ιανουαρίου του 1994, με τον Ράιχαρντ Γκέμπελ να διευθύνει το δικό του σύνολο με όργανα εποχής, παλιά μουσική της κολονίας.

Από εξαιρετική ηχογράφηση του Ιανουαρίου του 1994, ο Ράινχαρντ Γκέμπελ και το σύνολό του παλιά μουσική της Κολονίας μας έδωσαν το μπαλέτο του Κρίστοφ Βίλιμπαλντ Γκλουκ «Αλέξανδρος» ή άλλως «Οι έρωτες του Αλέξανδρου και της Ροξάνης», το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε στη Βιέννη στις 4 Οκτωβρίου του 1764. 3 χρόνια νωρίτερα, ο Γκλουκ είχε ασχοληθεί με τον Δον Ζουάν, αυτόν τον θρηλυκό γόη και βλάσφημο που περιφρονούσε τόσο τους ανθρώπινους κανόνες διαλέγοντας όποια γυναίκα ήθελε, όσο και αυτούς τους ίδιους τους θεϊκούς, χλεβάζοντας ακόμα και έναν νεκρό προσκαλώντας το αγαλμά του σε δείπνο. Η ιστορία καταγράφτηκε για πρώτη φορά σε πλήρη θεατρική μορφή από τον Ισπανό Τίρσο Δε Μολίνα το 1630 στην κωμωδία με τίτλο «Ο καταφερτζής της Σεβίλης». 131 χρόνια αργότερα, το 1761, ο Γκλουκ συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον ποιητή Ρανιέρι Καλτσαμπίτζη και γράφει το εξαίρετο μπαλέτο παντομίμα «Δον Ζουάν». Το πρωτοπαρουσιάζει στη Βιέννη στις 17 Οκτωβρίου του 1761 σε χορογραφία από τον σπουδαίο τότε Γκασπάρο Αντζολίνι, ο οποίος πίστευε ότι η μουσική πρέπει να έρχεται πρώτη και ο χορός να χορογραφείται πάνω στην δουλειά του συνθέτη, αφήνοντας έτσι τον Γκλουκ μεγάλη ελευθερία να δημιουργήσει. Η ορχήστρα εδώ χρησιμοποιεί μέχρι και τρομπόνια. Ο Γκλουκ επίσης καταφεύγει σε διάφορα και διαφορετικά ηχητικά εφέ με τα έγχορδα για να περιγράψει μια σκηνή. Στακάτο, τρέμολο, πιτσικάτο. Το έργο χωρίζεται σε 3 μέρη, 3 ορχιστρικές σουίτες, η τρίτη εκ των οποίων είναι απλά εντυπωσιακή, με χορό των πνευμάτων όπου παίρνουν τον Δον Ζουάν στην κόλαση, με τολμηρές αρμονίες και σόλι των πνευστών. Ιδού λοιπόν αμέσως αυτή η τελευταία σκηνή από τον Δον Ζουάν του Γκλουκ. Αλεγκρέτο, αντάντε στακάτο, λαργκέτο και αλέγκρο, ή άλλως η άφιξη του αγάλματος, ο χορός και η κάθοδος στην κόλαση, με τον Γκλουκ να ζωγραφίζει με τα σωστά χρώματα τον τρόμο και την απόγνωση. Ο Μπρούνο Βάιλ διευθύνει με εξίσου εντυπωσιακό τρόπο το θαυμάσιο καναδέζικο σύνολο με όργανα εποχής Tafel Musik.

Ο Μπρούνο Βάιλ και το σύνολο Τάφελ Μουζίκ ερμήνευσαν αριστουργηματικά τα τέσσερα τελευταία μέρη, την τελευταία τρίτη σκηνή δηλαδή, από τον μπαλέτο Παντομήμα Δον Ζουάν του Κρίστοφ Βίλιμπαλτ Γκλουκ 1714-1787. Μια πολύ σημαντική παρτιτούρα σε φλογερό ύφος που πρωτοπαρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 1761 και που έθεσε νέες βάσεις στην αυστρογερμανική μουσική σκηνή για 15 ολόκληρα χρόνια, επηρεάζοντας τόσο τον Χάιντν όσο και τον Μότσαρτ. Ένα μπαλέτο παντομήμα που διέθετε όλα τα χαρακτηριστικά ενός νέου είδους καλλιτεχνικής έκφρασης και που αποτέλεσε την πειραματική βάση πάνω στην οποία ο Γκλουκ θα οικοδομούσε την μεγάλη μεταρρύθμιση. Το φινάλε μάλιστα αυτό το χρησιμοποίησε εκ νέου ο Γκλουκ στην παριζιάνικη έκδοση του 1774 της όπερας του Ορφέας και Ευρυδίκη, ονομάζοντάς το τώρα «Χορό των Ερηνιών». Από τις πιο εντυπωσιακές μπαλετικές σελίδες του συνθέτη, με τις μελωδικές γραμμές να μεταφέρουν όλο αυτό το άγχος και τον φόβο του Ορφέα. Τον χορό των Ερηνιών από την πρώτη αυτή όπερα μεταρρύθμισης του Γκλουκ, ακούμε αμέσως από πραγματικά ηλεκτρικής ατμόσφαιρας έκδοση του 2005, με τον Τζοβάνι Αντωνίνη να διευθύνει το πάντα γεμάτο νεύρο και ορμή σύνολο με όργανα εποχής, Il Giardino Armonico.

Ο Τζοβάνι Αντωνίνι και το σύνολο με όργανα εποχής Il Giardino Armonico μας έβαλαν για τα καλά στο δρόμο για το βασίλειο των νεκρών, το βασίλειο του θανάτου. Ήταν βέβαια ο χορός των Ερηνιών από την παριζιάνικη εκδοχή της όπερας Ορφέας και Ευρυδίκη του Κρίστοφ Βίλμπαλντ Γκλουκ, την οποία βέβαια ο συνθέτης ανέβασε για πρώτη φορά με μεγάλη επιτυχία τον Οκτώβριο του 1762 στη Βιέννη. Ο απόϊχος της πρεμιέρας έφτασε γρήγορα σε όλη την Ευρώπη του διαφωτισμού. Πριν ακόμα τελειώσει ο 18ος αιώνας, η όπερα είχε ανέβει σε περίπου 30 διαφορετικές πόλεις, από την Αγία Πετρούπολη στο Δουβλίνο και από την Στοκχόλμη στη Μαδρίτη και την Νάπολη. Μια όπερα πάντως που έφτασε ως εμάς με πληθώρα εκδοχών, με κυριότερη αυτή του 1774, όταν ο Γκλουκ την προσάρμοσε στην αισθητική αντίληψη του γαλλικού κοινού εν ώψη της παριζιάνικης πρεμιέρας του Αυγούστου του 1774. Στη δεύτερη πράξη λοιπόν αυτής της εκδοχής θα βρούμε και το «Μπαλέτο των μακαρίων πνευμάτων» ή άλλος «Τον χορό των Ηλυσίων πεδίων». Εδώ Ορφέας αντικρίζει τα Ηλύσια πεδία, έναν υπέροχο τόπο με καταπράσινα άλση, ανθισμένα λιβάδια και φιλόξενες πλαγιές, όπου κυλούν ριάκια και ποτάμια. Οι ψυχές των μακαρίων νεκρών χορεύουν και Ορφέας παρακολουθεί μαγεμένος τη σκηνή, προτού απευθυνθεί στη χοροδία των ηρώων και των ηρωίδων που του ζητούν να πλησιάσει. Η ευχή του θα πραγματοποιηθεί. Ο έρωτας του δίνει πίσω την αγαπημένη του Ευρυδίκη. Μια σελίδα που όλοι οι φλαουτίστες θέλουν να ερμηνεύσουν, αλλά και οι βιολονίστες. Θα ολοκληρώσουμε λοιπόν τη σημερινή εκπομπή με αυτό το μπαλέτο των μακαρίων πνευμάτων του Γκλουκ εις διπλούν. Πρώτα από το φλάουτο του Εμμανουέλ Πάιντ και κατόπιν από το βιολί του Τζόσουα Μπέλ.

Αυτός ήταν ο διάσημος χορός των μακαρίων πνευμάτων ή άλλος χορός των ηλυσίων πεδίων, μία από τις 2-3 πιο δημοφιλείς σελίδες του Κρίστοφ Βίλμπαλντ Γκλουκ, μέσα από την γαλλική εκδοχή της οπεράς του Ορφέας και Ευρυδίκη. Εμείς τον απολαύσαμε σήμερα εις διπλούν, πρώτα από το φλάουτο του Εμμανουέλ Πάιντ και κατόπιν από το βιολί του Τζόσου Αμπέλ, ολοκληρώνοντας έτσι αισίως το σημερινό αφιέρωμά μας στα μπαλέτα του Κρίστοφ Βίλμπαλντ Γκλουκ. Ήταν η εκπομπή Αλχημίες για το τρίτο πρόγραμμα. Από το Στέλιο Μούστο και το Γιάννη Γιαλίνη που είχε την τεχνική επιμέλεια. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Απόψε, στις 9, στο Θέατρο Βράχων, το Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων παρουσιάζει τη Μία Άλλη Θήβα του Σέργιο Μπλάνκο σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδρόπουλου. Ένα πολυβραβευμένο έργο που εξερευνά τη μνήμη, την ταυτότητα και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία, μέσα από μια συγκλονιστική συνάντηση δύο ανθρώπων που αναζητούν την αλήθεια. Την ίδια ώρα, στις 9 το βράδυ, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει την επιβλητική 8η Συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ, γνωστή ως Συμφωνία των Χιλίων, μία από τις πιο μεγαλειώδεις δημιουργίες του συμφωνικού ρεπερτορίου που ενώνει ορχήστρα, χοροδίες και σολίστ σε μία σπάνια μουσική εμπειρία υψηλής έντασης και συγκίνησης. Και για όσους σχεδιάζουν μια καλοκαιρινή απόδραση στην Άνδρο, το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή φιλοξενεί την έκθεση «Germain Richier» – «Συνομιλίες». Ένα σημαντικό αφιέρωμα σε μία από τις κορυφαίες μορφές της ευρωπαϊκής γλυπτικής του 20ου αιώνα, που αναδεικνύει τη δύναμη και την πρωτοποριακή ματιά του έργου της. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Δώρα Ιωακιμίδου.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr. Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
2: Μέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα, η Ισπανική Αυτοκρατορία μεγαλώνει συνεχώς. Ο βασιλιάς της Ισπανίας του 1700 είναι επίσης κυβερνήτης της Μαγιόρκα, της Σικελίας, της Νάπολης, περιοχών μεγάλου μέρους του σημερινού Βελγίου, των Φιλιππίνων, περιοχών της Υπήρου της Αμερικής. Στη διοικητική καρδιά της αυτοκρατορίας, στη Μαδρίτη, συνυπάρχουν αρώματα, γεύσεις, υφάσματα, συνήθειες που φτάνουν από όλες τις άκρες της αυτοκρατορίας. Και σε αυτό το πολυπολιτισμικό περιβάλλον γνωρίζουμε πως το 1702 κατασκευάζει κιθάρες, παίζει, γράφει μουσική και διδάσκει κιθάρα στη γυναίκα του βασιλιά του Φίλιππου του Πέμπτου, ο Σαντιάγκο ντε Μουρθία, ο οποίος ανεξάρτητα από αυτό που δηλώνει το όνομά του είναι γέννημα θρέμα της Μαδρίτης και όλη η ζωή του είναι ένα μυστήριο. Δεν υπάρχουν επίσημα αρχεία για οποιαδήποτε πληρωμή από τη βασιλική οικογένεια. Μήπως ήταν ανεπίσημα ο δάσκαλος της βασίλισσας? Τι διέκοψε αυτή την καριέρα? Γιατί χάνονται τα ίχνη του? Μήπως ταξίδεψε με κάποιον εργοδότη του στη γη του νέου κόσμου? Μήπως πήγε στο Μεξικό? Γιατί εκεί, στο Μεξικό, ανακαλύφθηκαν οι περισσότερες συνθέσεις του. Χορεί με ρυθμούς και μελωδίες από όλη την επικράτεια της αυτοκρατορίας. Μουσική τολμηρή με γούστο πολυσυλλεκτικό που συνδυάζει στη γραφή και στις οδηγίες παίξηματος, πρακτικές λόγιες και λαϊκές γεωγραφικών τόπων μεγάλων αποστάσεων. Με την ελευθερία ταξιδευτή. Ωστόσο, την υπόθεση του μεγάλου ταξιδιού τη σβήνει σχετικά πρόσφατο έβριμα στο αρχείο της πόλης της Μαδρίτης. Μια δήλωση πτώχευσης με το όνομα του Σαντιάγκο ντε Μουρθία και η ημερομηνία του 1729. Και έτσι τώρα όσοι μελετούν τη ζωή του πιστεύουν πως απλά αντέγραψε τις συλλογές του και τις έδωσε σε εργοδότες του για το ταξίδι τους στο Μεξικό. Και πως ο ίδιος ο Σαντιάγκο ταξίδευε με τη δημιουργική του φαντασία με τους ήχους που έρχονταν από τις νέες άκρες της Ισπανίας. Στους δρόμους της Μαδρίτης, στις διαδρομές του από τα δωμάτια των βασιλικών ανακτόρων, στις αυλές ευγενών, στα φτωχικά σοκάκια του δρόμου. Κράτησε όλα τα μυστικά της ζωής του και άφησε πίσω του μόνο τις νότες μουσικών ταξιδιών με την φρεσκάδα των ανέμων των θαλασσών που ένωναν τη Μαδρίτη με την Καραϊβική, την Νάπολη, το Μεξικό. Με χορούς ταραντέλες, κανάριος, οι κούμπες.

0: από τη συλλογή «Πασακάλιες, η όμπρα στη κιτάρα», «Πασακάλιες και έργα για κιθάρα» του Σαντιάγκο Ντε Μορθία, ακούσαμε τη σύνθεση «Χορό, κούμπες» σε καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση του Ενρίκε Σολίνης, με τον Ενρίκε Σολίνη στην κιθάρα και τους μουσικούς του συνόλου «Euskal Baroque Ensemble». Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή «Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο». Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη. Σήμερα νομίζω αρκετά έντονη. Και μάλιστα αυτή την εβδομάδα έχουμε πολύ φεστιβάλ Αθηνών, έως μόνο φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Τι να γίνει, είναι πάρα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί και ιδιαίτερα, και αν δεν τα πούμε τώρα, δεν θα τα πούμε ποτέ. Τον ήχο επιμελείται η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος. Και σε ό,τι αφορά στη μουσική που θα ακούσουμε σήμερα, θα ακούσουμε Franz Liszt. Γιατί? Έτσι προέκυψε, δεν ξέρω, κάπως έτσι το σκέφτηκα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το τέταρτο από τα Mephisto Walzer του Franz Liszt. Πάμε.

0: Είπαμε, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή την εβδομάδα έχουμε αποκλειστικά θέματα από το Φεστιβάλ Αθηνών και σήμερα και την Τετάρτη. Και πιο καλύτερο ξεκίνημα από το να ξεκινήσουμε από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Αθηνών. Και μας δίνει και μια πολύ καλή αφορμή. Δεν θα μιλήσουμε για όλο το φεστιβάλ τώρα. Θα κοιτάξουμε να τον δεσμεύσουμε για να μας έρθει κατά το φθινόπωρο, όταν θα έχει χαλαρώσει κάπως και από υποχρεώσεις το φεστιβάλ, να μας έρθει στο στούντιο για να τα πούμε καμιά ώρα. Αλλά τώρα θα μιλήσουμε με αφορμή το Incenso. Το Incenso είναι μια παράσταση που είχε παρουσιάσει ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, ο σκηνοθέτης, μια όπερα χωρίς μουσική την είχε πει. Βέβαια υπήρχε η μουσική του Καμαρωτού, πάνω σε κείμενο του Δημήτρη Δημητριάδη, βασισμένο στο Senso. Στο Senso, το οποίο είναι ο τίτλος, Senso είναι ο τίτλος ενός έργου που είχε προβληθεί στα ελληνικά ως Ξυπόλυτη Κόμισσα του Λουκίνο Βισκόντι. Στα αγγλικά ήταν Wanton Countess, η αμαρτωλή, η οργιάζουσα κόμισσα, πώς να το πούμε. Ένα πολύ ενδιαφέρον έργο που αναφέρεται σε μια Βενετία των μέσων του 19ου αιώνα, που έδωσε την αφορμή στο Δημήτρη Δημητριάδη να γράψει το λιμπρέτο και στο Μιχαήλ Μαρμαρινό να κάνει μια ιδιαίτερη παράσταση, η οποία εντάσσεται τώρα στον κύκλο Αναπαραστάσεις. Αυτή την παράσταση θα δούμε, κινηματογραφημένη από τότε, όπως τότε είχε καταγραφεί, στις 4 Ιουλίου. Μαζί μας ο Μιχαήλ Μαρμαρινός. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Βλέπω στο σχετικό, στο σχετικό σημείωμα που υπάρχει από το Φεστιβάλ Αθηνών, ότι μετατρέπεται σε μία site-specific performance σε δύο τόπους.
1: Λοιπόν, το Incenso, το οποίο μάλιστα παίχθηκε δύο συνεχόμενες χρονιές στο Φεστιβάλ Αθηνών. Mm-hmm. Και ξέρετε, το φεστιβάλ σημαίνει κάποιες, οι παραστάσεις που εμφανίζονται έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Έχουν ένα χαρακτηριστικό, καταρχήν αυτό που λέμε, ότι δεν θα μπορούσαν να συμβούν πουθενά αλλού με έναν τρόπο. Με αυτή την ιδιότητα και όλα, το Incenso ήταν μια επιτομή αυτών των γεγονότων, μαζί με πολλές άλλες φυσικά. Βασίζεται στο κείμενο του Δημητριάδη, που βασίζεται στο κείμενο, στην παράσταση του Βισκόντι, που βασίζεται σε ένα κείμενο του Κόιντο παλιότερα. Είναι δηλαδή μια σειρά μετακειμένων όλα αυτά. Το σημαντικό είναι να σας πω δύο πράγματα για αυτή τη χειρονομία που λέγεται «Ένας στους ουρανός, ένας τρεις νύχτες». Mm-hmm. Μέσα σε έναν χώρο του φεστιβάλ, που είναι η αίθουσα Δέλτα, και της οποίας ανοίγει η οροφή, αποκαλύπτοντας τον ουρανό, δηλαδή ενώ είμαστε μέσα, είμαστε έξω, παρουσιάζονται σε αυτή τη χειρονομία που λέγεται «Ένας στους ουρανός» κάποιες παραστάσεις, θεατρικές παραστάσεις, είτε χορευτικές παραστάσεις, που δεν έχουν πλέον καμία δυνατότητα ή καμία ελπίδα να ξανασυμβούν όπως συνέβησαν. Αυτό είναι το νόημα. Δηλαδή, στην ουσία συνδιαλέγεται το φεστιβάλ με το εφήμερο της θεατρικής πράξης ή των παραστατικών τεχνών. Mm-hmm. Ενδεικτικά να πω ότι χθες είχε μια παράσταση της Άννα Τερέζα The Casemaker, το Phase, που είναι ένα αριστούργημα και μια επιτομή του σύγχρονου χορού πάνω σε μουσική του Σιδράχη. Έρχομαι στο Incenso. Mm-hmm. Το Incenso σχεδιάστηκε σε δύο μέρη, δηλαδή τόπος Α, τόπος Β. Ο τόπος Β είναι ο χώρος Δέλτα της Πειραιός, ο γνωστός, ο μεγάλος χώρος της Πειραιός, ο οποίος είχε αλλάξει προσανατολισμό για τις ανάγκες του Incenso τότε. Και ο τόπος Α συνέβαινε σε έναν βιότοπο που υπήρχε ακριβώς έξω από τους χώρους της Πειραιός, δηλαδή προς δυτικά. Αυτός ο χώρος, ο τρομερός βιότοπος, που είχε μάλιστα μία λίμνη βάθους άνω των 30 μέτρων, με κύκνους, γλάρους, ένας κανονικός βιότοπος, δεν υπάρχει πια. Μετά το Incenso, ένα χρόνο περίπου μετά, μπαζώθηκε πλήρως και αυτή τη στιγμή απουσιάζει. Το Incenso, δηλαδή, εκτός των άλλων, είναι και μία μνήμη να δούμε πώς ήταν ένας χώρος της Αθήνας, σε αυτή την περιοχή, ένας χώρος πίσω από τους χώρους της Οδού Πειραιός. Ήταν μια περιπατητική performance για περίπου 650 ανθρώπους στον τόπο Α της Οδού Πειραιός. Ήταν μια περιπατητική performance για περίπου 650 ανθρώπους στον τόπο Α

0: των Αθηνών στα πλαίσια του Ένα στον Ουρανό.
1: Καταφέρνει η κινηματογράφηση να μεταφέρει αυτό που συνέβαινε τότε? Είχατε οπωσδήποτε τους λόγους σας να χωρίσετε τους άνδρες από τις γυναίκες, ας πούμε, στο πρώτο μέρος.
0: Εννοείται.
1: Από το θέμα καταλαβαίνω για ποιο λόγο, για να μπορούν να πάρουν θέση κιόλας.
0: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που έχει σημασία. Σημασία ότι συνέβαινε και λειτουργούσε πολύ νόστιμα, θα πρέπει να πω. Δηλαδή, ενώ στην αρχή έλεγαν «Μα τι, γιατί μαξουρίζεται», μετά κατάλαβαν πολύ καλά γιατί έπρεπε να μαξουριστούν και μάλλον θα έλεγαν ότι το χαίρονταν στο τέλος. Κοιτάξτε, μια κινηματογράφηση, καλά, αυτή είναι μια πολύ δική κινηματογράφηση, έχει γίνει με 4 σταθερές και 9 κάμερες, δηλαδή είναι, έχει πολλή δουλειά κινηματογραφική πάνω τη. Δεν είναι μια απλή καταγραφή δηλαδή. Και καμία από τις παραστάσεις που παρουσιάζουμε δεν είναι απλές καταγραφές. Είναι ειδικά κινηματογραφημένες. Δηλαδή δεν είναι μια απλή καταγραφή μιας παράστασης. Αυτό βεβαίως δεν μπορεί να αποδώσει τίποτα παρά μόνο αρχιακά ή σαν μνήμη. Εδώ έχουμε έναν άλλο χειρισμό. Εδώ η γλώσσα του κινηματογράφου, της κινηματογράφησης, βοηθάει, μπορεί να αποδώσει και να υπησέλθει σε λεπτομέρειες που το κοινό βλέμμα, το θεατρικό βλέμμα, μπορεί και να χάσει, που λέει ο λόγος. Αλλά φυσικά αυτό που δεν μπορεί να μεταφέρει ποτέ το σινεμά είναι η εμπειρία, τη in situ εμπειρία, δηλαδή η εμπειρία, το βίωμα του τόπου του ίδιου. Παρ' όλα αυτά, νομίζω πως αυτή η κινηματογράφηση αξίζει να τη δει κανείς, γιατί θα δει κάτι που δεν μπορεί να το ξαναδεί ποτέ και δεν πρόκειται να το ξαναδεί ποτέ.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή προοπτική να υπάρξει μια γενικότερη προβολή κάποια στιγμή ή να προβληθεί μέσω ίντερνετ?
0: Αυτό δεν το ξέρω. Νομίζω ότι μια φορά είχε προβληθεί σε άλλη κινηματογράφηση όμως, σε πιο καταγραφική κινηματογράφηση, γιατί είναι μια παραγωγή του φεστιβάλ φυσικά. Νομίζω επί COVID, αλλά δεν είναι αυτή η κινηματογράφηση. Αυτή εδώ είναι πολύ, είναι ειδική. Κινηματογράφηση, δηλαδή αποδίδει με τρομερή λεπτομέρεια. Δηλαδή, όταν ήταν οι πρόβες που κινηματογραφήθηκαν για 3, 4, 5 φορές από, σας είπα, από ένα μεγάλο αριθμό από οπερατέρ και κάμερες, από πολύ στεναγκό μέχρι απεικονίσεις. Οπότε νομίζω μπορεί να πάρει κανείς μια σοβαρή αίσθηση για το τι συνέβαινε τότε.
1: Από το Φεστιβάλ Αθηνών, εγώ φέτος έχω δει αρκετά πράγματα στην Πειραιώς 260, κυρίως από τις παραστάσεις. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το ξεκίνημα με τις νεανικές παραστάσεις που υπήρχαν εκεί.
0: Α, ναι, το Gen 260, είναι μια χειρονομία καινούργια αυτή.
1: Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και είδα και θα συνεχίσω να βλέπω και άλλα πράγματα. Γενικά, πώς έχουν πάει τα πράγματα, κύριε Μαρμαρινέ?
0: Κοιτάξτε, μόλις τελειώσει θα σας πω. Είμαστε ευχαριστημένοι, εννοείται, και σε κάποια πράγματα είμαστε και λίγο ενθουσιασμένοι. Λίγο, όχι πολύ, δεν χρειάζεται πολύ. Αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί η Πειραιώς είναι ένας τόπος και έχει αναμορφωθεί και σαν ο ίδιος ο τόπος, είτε με την παρουσία αυτού του εφήμερου δάσους στην πλατεία.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Στο ένα μέρος, ναι. Και είτε με την ενεργοποίηση πλέον του κήπου πίσω της πρώην αυλής, που έχει δηλαδή το κοινό τη δυνατότητα να ησυχάσει και μετά την παράσταση, και πριν φυσικά, αλλά και μετά την παράσταση, να πιει κάτι, να συζητήσει, να ακούσει ίσως κάποιο after, γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα με after μουσικές που αρχίζουν στις 12, έτσι αφήνοντας χώρο να αφομοιώσει κανείς λίγο την εμπειρία της παράστασης.
1: Και κάποιες μέρες έχει και performances.
0: Ναι, φυσικά.
1: Και αυτό είναι καλό. Δηλαδή, εμένα μου έχει τύχει σε παράσταση που πήγα να δω που δεν το περίμενα να μείνω για την performance μετά. Ήταν πάρα πολύ καλά όλα.
0: Ακριβώς.
1: Και τα πράγματα συνεχίζονται και στην Επίδαυρο υπάρχουν πολύ ωραία, πολύ, πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις.
0: Ναι,
1: θα την παρακολουθήσουμε κι εμείς. Και στο αρχαίο στάδιο, ναι, αυτή την έχουμε ήδη παρουσιάσει. Μιλήσαμε ήδη με τον Δημήτρη Καμαρωτό.
0: Πολύ ωραία. Και ήταν πραγματικά. Φυσικά την έχουμε δει. Ήταν ιδιαίτερη εμπειρία νυχτερινή κιόλας, γιατί 12 ώρα το βράδυ στο στάδιο δεν έχει κανείς τη δυνατότητα να υπάρχει μέσα στο αρχαιολογικό χώρο, και αυτό είναι ειδική άδεια φυσικά. Και το κοινό έχει αυτή τη δυνατότητα 2 μέρες να βιώσει αυτή τη μοναδικότητα του Ασκληπίου και του αρχαίου σταδίου, μαζί με αυτό το πολύ λεπτέστητο δρόμενο και μουσική.
1: Θα τον βάζετε τον Καμαρωτό να το ξανακάνει στις επόμενες Πανσελλήνους του καλοκαιριού, προκειμένου να μπορούμε να πάμε και εμείς την περίοδο της αδειάς μας?
0: Δεν έχετε άδικο, θα ήταν πολύ ωραίο να γίνει. Είναι πολύπλοκο, φυσικά. Βέβαια.

0: Μπορεί να γίνει. Και τώρα βέβαια το επόμενο, πάλι στο στάδιο, είναι πάλι 12 ώρα το βράδυ, από έναν άλλο συνθέτη, το Ζήση Σέγγλια. Και ενώ αυτό το πρώτο διαπραγματευόταν, συνομιλούσα με την Άλκιστη, το Ευρυπίδη αυτό συνομιλεί με τον Ιδίποτα Τύρανο. Είναι πάλι μουσική, είναι για να χορευτεί και έγχορδα, κοντραμπάσο κτλ. Αυτό θα είναι νομίζω, όχι αυτή, συγγνώμη, πότε είναι η Ρο, πότε είναι η παράθυση του Σέγγλια, στο ποιο στάδιο. Είναι πάρα πολύ γεγονό, οπότε όπω καταλαβαίνετε.
1: Θα το βρω, μπορώ να το βρω. Ενώ όσο μιλάμε, μπορούμε να το βρούμε και εδώ. Μπορώ να το βρω και εγώ στο πρόγραμμα. Λοιπόν, έχουμε.
0: 10 και 11 Ιουλίου.
1: Α, το βρήκαμε, εντάξει.
0: Επίση, μην ξεχάσω, γιατί αυτό είναι σημαντικό επίση, μην ξεχάσω το πρόγραμμα, και εσεί μην ξεχάσετε, και αν μην ξεχάσουν και οι ακροατέ μα. Το πρόγραμμα της Μικρής Επιδαύρου, γιατί φέτος έχει μια ειδική χειρονομία, είναι ένα αυτόνομο φεστιβάλ, το φεστιβάλ της Μικρής Επιδαύρου, και ξεκίνησε ήδη,
1: ναι,
0: την πρώτη παράσταση, δεν θέλω να πω τίποτα, αρκεί να μπουν και να δουν το πρόγραμμα, έχει μέχρι παγκόσμιες πρώτες, ας πούμε, που εμφανίζονται εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Αξίζει να το δείτε. Και ελληνικό και διεθνές.
1: Σας λέω, θα παρακολουθούμε και εδώ τον Λασκαρίδη. Δεν μπορέσαμε να τον βγάλουμε γιατί δεν προλάβαινε την εβδομάδα πριν από την παράσταση να βγει λόγω προβών.
0: Ήταν επίσης μια εξαιρετική εμπειρία. Εξαιρετική. Φανταστείτε ότι αυτή την εβδομάδα δεν είχε το μεγάλο θέατρο. Είχε μόνο τη Μικρή Επίδαυρος και το αρχαίο στάδιο με την παράσταση της Άλκησης που ήταν από το Δημήτρη Καμαρωτόπουλο.
1: Πάντως παραδοσιακά τα επιδαύρια ξεκινάνε, δηλαδή η Μεγάλη Επίδαυρος ανοίγει Ιούλιο, δεν ανοίγει ποτέ Ιούνιο, πολύ σπάνια έχει τύχει να ανοίξει.
0: Ήταν λίγο πιο έκτακτο. Συνήθως είναι αρχίζει Ιούλιο η Μεγάλη Επίδαυρος,
1: Και μετά από εσάς έρχεται ο Θοδωρίδης τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα δηλαδή θα μας έρθει
0: πολύ
1: και στην εκπομπή.
0: Γιατί έρχεται και η παράσταση, έχουν την πέρσι.
1: Εντάξει, εσείς προλαβαίνετε κύριε Μαρμαρίνη να κάνετε δική σας δουλειά καθόλου?
0: Όχι, αλλά προλαβαίνω να δω όλες τις παραστάσεις.
1: Εντάξει.
0: Ή αν θέλετε σχεδόν όλες, είσαι 95% ας πούμε.
1: Μα γι' αυτό είπα ότι θέλω να σας δεσμεύσω και σας δεσμεύω το και τώρα, στον αέρα νομίζω, όταν τελειώσει πια το Φεστιβάλ Αθηνών, κατά το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, και ίσως και εν ώψη απολογισμού, να μας έρθετε στο στούντιο να μας πείτε δύο λόγια για το πώς το είδατε όλο το φεστιβάλ και πώς σκέφτεστε τη συνέχεια.
0: Θα βρούμε την ευκαιρία να το κάνουμε.
1: Νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, για την ώρα σας ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που μας είπατε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Μένουμε στον έναστρο ουρανό, έναστρες νύχτες του και το Incenso για τις 4 Ιουλίου και όλα τα άλλα που γίνονται εκεί.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Και ακόμα και πάλι Franz Liszt, κυρίες και κύριοι. Εδώ είναι μια etude βασισμένη πάνω στο La Campanella του Παγκανίνη.

0: Σας είπαμε ήδη, κυρίες και κύριοι, ότι θα μιλήσουμε αμέσως τώρα για το άνοιγμα των επιδαυρίων για φέτος. Την παράσταση με την οποία ξεκινάει το φεστιβάλ αρχαίου δράματος και αττικής κωμωδίας στο μεγάλο θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου. Πρώτο έργο για φέτος είναι «Οι Πέρσες» του Εσχύλου. Ένα πραγματικά πολύ σημαντικό έργο, ένα έργο το οποίο έχει την ιδιαιτερότητα ότι έχει μόνο δύο υποκριτές, δηλαδή είναι μια πιο πρώιμη μορφή. Η τραγωδία έχει στην αρχή έναν υποκριτή, μετά δύο και στο τέλος τρεις, όπως είναι οι περισσότερες. Είναι γραμμένο το 470 π.Χ., πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι η αρχαιότερη σωζόμενη τραγωδία, και μάλιστα είναι μια τραγωδία που γράφτηκε από τον Εσχύλο, βετεράνο της μάχης του Μαραθώνα, πρέπει να πούμε, για να τιμηθούν στην αρχαία Αθήνα τα 10 χρόνια από την ναυμαχία της Σαλαμίνας. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τα ξέρουμε όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία. Και να πούμε ότι η παράσταση την οποία μπορούμε να παρακολουθήσουμε στην Επίδαυρο την Παρασκευή και το Σάββατο είναι σε μετάφραση του Παναγιώτη Μουλά και σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θοδωρίδη. Δεν θα πω περισσότερα, ο Χρήστος Θοδωρίδης είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα για το έργο και για την παράστασή του. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας, και πείτε μας, τι σας έκανε να επιλέξετε τους Πέρσες?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα έργο το οποίο το έχω μέσα στο μυαλό μου λίγο στα τελευταία 5 χρόνια. Κάπως το επισκέφτηκα ξανά σε ένα ταξίδι μου στην Θεσσαλονίκη, όπου το ξαναδιάβασα, και από τότε ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. Δηλαδή, εγώ όσον αφορά την αρχαία ελληνική τραγωδία, πάντα είχα ένα κράτημα, γιατί για κάποιο λόγο οι παραστάσεις, όχι τα κείμενα, δεν με συγκινούσαν. Mm-hmm. Και προσπαθούσα να βρω για ποιο λόγο, τι με κάνει να μην επικοινωνώ ακριβώς. Και αυτό ήταν ένα έργο, έτσι όπως το διάβασα, που κατευθείαν είπα ότι θέλω οπωσδήποτε να το κάνω, και μπήκα λίγο σε αυτό το ταξίδι, ας πούμε, γνωριμίας με αυτό το είδος που μέχρι τώρα κάπως ήμασταν λίγο ξένοι, ας το πω. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και δεν υπήρχε δηλαδή κάτι συγκεκριμένο. Θα μπορούσατε να μου πείτε ότι είναι μια περίοδος που έχει πολέμους διάφορους, και εδώ είναι ο πόλεμος από την πλευρά των ηττημένων. Θα μπορούσατε να μου πείτε ότι είναι το ότι δίνει ίσως τον πρώτο ρόλο στον Αγγελιαφόρο το έργο αυτό?
1: Ναι, προφανώς όλα αυτά που λέτε ισχύουν. Δηλαδή, ούτως ή άλλως, εγώ έχω πάντα ένα φίλτρο το οποίο με κάνει να επιλέγω τα κείμενα, το οποίο πάντα έχει να κάνει λίγο με την κοινωνία και με τον κόσμο σήμερα. Οπότε οι Πέρσες συνομιλούν πάρα πολύ με αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο, σε σχέση με αυτούς τους αδιάκοπους πολέμους που παρατηρούμε. Οπότε ήταν και ο λόγος ο βασικός που με έκανε να με συγκινεί, που με έκανε να με συγκινήσει τόσο πολύ αυτό το κείμενο και να θέλω πάρα πολύ να το κάνω. Προφανώς ισχύουν όλα αυτά που λέτε, ναι, σε σχέση με το αντιπολεμικό, ας το πούμε, πνεύμα αυτού του έργου, και με το, ας το πούμε, και πιο το ανθρωπιστικό, ας το πούμε, με έναν τρόπο, ας πούμε, που παίρνει την πλευρά των ανθρώπων που πάντα αδικούνται, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει, και φαίνεται πάρα πολύ και στο έργο, και που το βλέπουμε πάρα πολύ καθημερινά σήμερα, είναι ότι η εξουσία που οδηγεί τους πολέμους πάντα μένει αλόβητη ακόμα και μετά από τους πολέμους αυτούς. Αυτός που πάντα χάνει είναι ο απλός λαός. Αυτοί καλούνται να θάψουν, αυτοί καλούνται να κλάψουν, αυτοί βιώνουν ουσιαστικά την απώλεια. Οπότε αυτός είναι και ένας πολύ βασικός λόγος που με έκανε για να θέλω να μελετήσω αυτό το κείμενο και να το δουλέψω.
0: Κάτι που νομίζω ότι πρέπει να μας πείτε είναι πώς έχετε χειριστεί το ζήτημα χορός. Ο χορός στους Πέρσες είναι πραγματικά κάτι το ιδιαίτερο. Είναι, ναι, πρωταγωνιστής ο χορός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πέραν τούτου έχει και την ιδιαίτερη στιγμή της επίκλησης του Δαρίου, mm-hmm, που καλούνε το φάντασμα του βασιλιά να έρθει, μέχρι που έρχεται το φάντασμα του βασιλιά, που τον κάνει πραγματικά πολύ ιδιαίτερο και πολύ ενδιαφέροντα. Θέλετε να μας πείτε πώς το χειριστήκατε?
1: Ο χορός, καταρχάς, το κείμενο είναι ένας χορός γερόντων που ανήκει σε μια τάξη, ας το πούμε, πολύ κοντινή στην, μάλλον φιλικά προσκύμενη προς τη Βασιλεία. Στην παράσταση αυτό δεν συμβαίνει. Στην παράσταση ο κόσμος είναι όλων, ας το πούμε, των ηλικιών, των φύλων και των τάξεων. Είναι δείγμα ενός λαού ο οποίος αναμένει νέα από το μέτωπο της μάχης για να μάθει για τους δικούς του. Και στην ουσία υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός από το αρχικό κείμενο και ταυτόχρονα προσπαθώ να διατηρώντας αυτή την αίσθηση του συνόλου που προφανώς πρέπει πάντα να διατηρήσει ο χορός σε μια αρχαία ελληνική τραγωδία, να δώσω μια διαφορετικότητα στον καθένα, μια μοναδικότητα, να γίνει, ας το πούμε, ένας χορός μοναδικοτήτων κάπως, όπου ακολουθεί ο καθένας μια δική του γραμμή. Δηλαδή προσπάθησα να τους αντιμετωπίσω σαν ρόλους και όχι σαν ένα μέσα στο σύνολο και όχι απλά ως ένα σύνολο με μία φωνή, μία οπτική γωνία και μία γνώμη. Και όσον αφορά την στιγμή της επίκλησης, όσον αφορά την στιγμή της επίκλησης που είπατε, που είναι εξαιρετικά δύσκολο σημείο στο έργο, γιατί πάντα υπάρχει αυτή η σπασοκεφαλιά, τι θα κάνεις ακριβώς με την εμφάνιση ενός φαντάσματος. Αυτό το φαντάσμα είναι πάντα ένα μεγάλο ένιγμα σε αυτό το έργο. Η στιγμή της επίκλησης έρχεται μετά από τα διαδοχικά χτυπήματα, ας το πω, που δέχεται ο χορός. Πρώτα από το όνειρο και τον Ιωνό που τους διηγείται η Άτωσα, που ακόμα δεν ξέρουν ακριβώς για τα νέα, για το τι έχει συμβεί στο μέτωπο. Μετά από τον Αγγελιοφόρο, που όπως είπατε σωστά, ότι είναι ο πρωταγωνιστής με έναν τρόπο, ο οποίος φέρνει όλη αυτή την καταστροφή μπροστά στα μάτια μας. Και μετά από αυτά τα διαδοχικά χτυπήματα, το μόνο πράγμα που μπορούν πραγματικά να κάνουν είναι να δούνε μήπως μπορούν να πάρουν μία απάντηση από τον βασιλιά τους, τον οποίο σύμφωνα με τους ίδιους δεν τους οδήγησε ποτέ σε μια τόσο μεγάλη καταστροφή, αν μπορούν να πάρουν κάποια απάντηση για το πώς να συνεχίσουν μετά από αυτήν την οδύνη, μετά από αυτόν τον πόνο, πώς να συνεχίσουν να ζουν, τι μπορούν να κάνουν. Και αυτό είναι γενικά ένα πολύ μεγάλο ερώτημα που κάπως το προσπαθώ λίγο να το, όχι να το απαντήσω, αλλά να το αναδείξω λίγο μέσα από την παράσταση, γιατί εμένα συχνά βρίσκομαι συχνά σε μια παρένθεση, θα πω, όπου δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορώ να συνεχίσω να ζω μετά από όλα αυτά που ακούω καθημερινά και με αυτά που συμβαίνουν και που φτάνουν στα αυτιά μου, τα οποία είναι χειρότερα και χειρότερα και χειρότερα και σε μια πολύ τακτική βάση. Και πάντα έχω ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, το πώς συνεχίζεις να ζεις όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στον κόσμο. Οπότε κάπως έχω βασίσει την επίκληση σε αυτήν, να το πούμε, στην απελπισία ενός ανθρώπου ο οποίος δεν ξέρει τι άλλο να κάνει παρά να απευθυνθεί σε κάτι μεταφυσικό, σε κάτι άλλο.
0: Δεν ξέρω, έχοντας δει πολλές παραστάσεις των Περσών στο παρελθόν, ανάμεσα στις οποίες του Ευαγγελάτου και του Τερζόπουλου, και έχοντας διαβάσει πολλά για την παράσταση την περίφημη του Θεάτρου Τέχνης του Καρόλου Κούν, γιατί θεωρείται ότι αυτοί και οι Όρνηθες είναι που αλλάξανε τα πράγματα για τα αρχαία έργα, πάντα βγαίνει με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το όραμα του κάθε σκηνοθέτη και με τον τρόπο που εκείνος διαβάζει το κείμενο του Εσχύλου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Αγγελιαφόρος τώρα. Ο Αγγελιαφόρος είναι ένα άλλο θέμα στο έργο. Δεν μιλάω τόσο για την Άτωσα, γιατί η Άτωσα είναι μια περίπτωση ενός ρόλου πολύ, πολύ μεγάλου, πολύ συγκεκριμένου, ο πιο τραγικός ρόλος, ο οποίος διατρέχει το μεγαλύτερο μέρος του έργου κιόλας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά ο Αγγελιαφόρος είναι ένα θέμα και αυτός. Υπάρχουν σημεία του, κυρίως αυτό το περίφημο είτε παιδες Ελλήνων, είτε και τα λοιπά, ελευθερούτε πατρίδα, έχουν επιλέξει κάποιοι να το αφήνουν στα αρχαία ελληνικά, διότι το ξέρουμε και στα αρχαία ελληνικά το ξέρουμε ακόμη και σήμερα. Εσείς πώς το έχετε δώσει και πώς τον έχετε δώσει τον Αγγελιαφόρο αυτόν?
1: Καταρχάς, όσον αφορά σε αυτό που είπατε, έχω κρατήσει τη μετάφραση του Παναγιώτη Μουλά, το οποίο έχει μόνο τον «Είναι υπερπάντων ο αγών», το οποίο είναι με έναν τρόπο στα αρχαία, το οποίο αυτό
0: Εντάξει, είναι, αυτό το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε ακόμη
1: ναι,
0: και σήμερα.
1: Εννοώ ότι όλο το υπόλοιπο είναι μεταφρασμένο κανονικά. Ναι. Και αυτό είναι και μια στιγμή που πάντα σηκώνει το, μάλλον προκαλεί, ας το πούμε, χειροκροτήματα.
0: Γεγονός.
1: Γιατί θεωρώ εγώ προσωπικά ότι εσφαλμένα οδηγούμαστε σε μια αίσθηση, ας το πούμε, νικητή. Ακόμα και τότε θεωρώ πως δεν ήταν η πρόθεση καθόλου αυτή, αλλά να μπούμε στη διαδικασία του να καταλάβουμε την πλευρά του ηττημένου, έτσι ώστε να μην κάνουμε κι εμείς τα ίδια πράγματα που μπορεί να μας οδήγησαν σε αυτή την καταστροφή. Όσον αφορά τον Αγγελιοφόρο στην παράσταση, η αλήθεια είναι ότι κάνει μια πολύ συγκεκριμένη τομή, γιατί φέρνει, είναι ας το πούμε και η πρώτη στιγμή, έχω δύο στιγμές μέσα στην παράσταση που συνομιλώ και με κάποια άλλα κείμενα πολύ μικρότερης έκτασης, και αυτή η στιγμή είναι μία, γιατί φέρνει προφανώς τα νέα από την καταστροφή της Αλαμίνας, αλλά φέρνει ο Αγγελιοφόρος στην παράσταση αυτή και νέα από καταστροφή και από πόλεμο και από θάνατο, με έναν τρόπο που μας οδηγεί μέχρι σήμερα, από κείμενα δηλαδή πιο σημερινά όπως του Ζενέ ή του Ασδήμα Ουάτ ή του Γιασάν Καναφάνη. Υπάρχουν κάποιες μικρές φράσεις μέσα σε αυτό που από την καταστροφή της Αλαμίνας ταξιδεύουμε, κάνουμε ας το πούμε ένα οδηπορικό θανάτου μέχρι σήμερα.
0: Χωρίς να φαίνεται αυτό.
1: Ορίστε.
0: Χωρίς να φαίνεται κιόλας όπως γίνεται.
1: Χωρίς να φαίνεται ακριβώς. Ναι. Χωρίς να φαίνεται. Αλλά υπάρχει αυτό το άνοιγμα που λέω εγώ λίγο σε ένα.
0: Δεν κακή η νήξη καθόλου.
1: Ορίστε.
0: Καθόλου κακή η νήξη.
1: Δεν υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει στην ουσία. Δεν υπάρχει αναφορά σε τόπο ή οτιδήποτε.
0: Ναι,
1: υπάρχει αναφορά ή σε χρόνο. Υπάρχει αναφορά μόνο στην πράξη ενός θανάτου, μιας δολοφονίας, ενός πολέμου. Και αυτό το πράγμα μεγαλώνει για να φτάσει λίγο μέχρι σήμερα. Και με αυτόν τον τρόπο κάνει και μία τομή και στον τόπο, όπως συμβαίνει τόσο άλλο στο έργο, αλλά και στον χρόνο. Θεωρώ. Mm. Οπότε είναι όντως μια πολύ δύσκολη στιγμή ο Αγγελιοφόρος και μια πολύ σημαντική και για την παράσταση των Περσών, για οποιαδήποτε παράσταση των Περσών, mm-hmm. γιατί αισθάνεσαι ότι κάπως μετά, ότι έχει τελειώσει το έργο. Και εκεί ακριβώς είναι που πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι δεν είναι το έργο η αναμονή από τα νέα, αλλά το τι ακριβώς θα κάνει ο χορός, τι θα ακριβώς θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι με αυτά τα νέα. Δηλαδή, και γι' αυτό προσπαθώ να το εστιάσω πολύ στο τι είναι, τι σημαίνει, ποια είναι η επόμενη δράση μετά από mm-hmm. αυτό, τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος.
0: Μα η μαεστρία του Εσχύλου είναι ακριβώς το ότι, ενώ ήταν επαιτειακή η παράσταση, ήταν παραγγελία ουσιαστικά για να γίνει στα 10 χρόνια από τη Σαλαμίνα.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και ενώ είναι βέβαιο ότι και στην αρχαία εποχή στο Είτε Παιδες Ελλήνων θα έπεφτε χειροκρότημα από το κοινό.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Τελικά καταφέρνει να λειτουργήσει συγκινησιακά και να δείξει τον πόλεμο από την πλευρά των ηττημένων μέσα στο κοινό, ακόμη και τότε της Αθήνας, είμαι σίγουρος ότι λειτουργούσε, κυρίως φτάνοντας πέρα από τον θρήνο των γερόντων και της άτοσας, φτάνοντας στην παρουσία του Ξέρξη.
1: Ναι.
0: Ενός διαλυμένου Ξέρξη στο φινάλε, που είναι πολύ μικρός ο ρόλος, αλλά δεν χρειαζόταν να είναι και μεγαλύτερος, τι να πει στο τέλος. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και έχετε πολύ ωραίους ηθοποιούς, πρέπει να πούμε. Να πούμε ότι παίζουν η Μαρία Ναυπλιώτου την Άτωσα, ο Δαρίος είναι ο Δημήτρης Καταληφός, το φάντασμα του Δαρίου. Ξέρξης ναι. ο Αναστάσης Ροηλός και Αγγελιαφόρος ο Σταύρος Βίγκος.
1: Ναι,
0: η παράσταση παίζεται Παρασκευή και Σάββατο. Τώρα έχετε πρόβα που να είναι, είσαστε ήδη στο θέατρο.
1: Σήμερα είναι η πρώτη μας μέρα, ναι. Τώρα πηγαίνω σε λίγο στο θέατρο.
0: Εντάξει, σήμερα είναι λίγο πιο χαλαρή η μέρα. Μετά θα έρθουν τα ζόρια εκεί πολύ.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει κάποια στιγμή χαλαρή στην Επίδαυρο, αλλά ναι.
0: Μετά την παράσταση αυτή, έχετε προγραμματίσει άλλες?
1: Θα γίνει περιοδεία για τους Πέρσες. Και τώρα, όσον αφορά τα δικά μου επόμενα σχέδια, ακόμα θα γίνει μια επανάληψη της ιεροτελεστίας στο Εθνικό. Και προς το παρόν δεν έχω κάτι άλλο σαν σχέδιο.
0: Ωραία. Νομίζω ότι και αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα που έχετε την παράσταση αυτή των Περσών, είναι ήδη πολύ καλά. Πρέπει
1: είναι
0: να το δουλέψετε αρκετά.
1: Καλύτερο, ναι.
0: Ναι, και να το απολαύσετε. Και φαντάζομαι θα παρακολουθήσετε και ένα μέρος της περιοδίας.
1: Ναι, ένα μεγάλο μέρος της περιοδίας θα είμαι εκεί, ναι.
0: Θα πάει και σε ποιες, σε ποιες πόλεις θα πάει, ποιες είναι οι μεγάλες?
1: Θα πάει Ιδίων, Λάρισα, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Πάτρα, Ολυμπία.
0: Σε πολλά. Και στην Αθήνα Σπάτη. Θα έρθει μετά.
1: Ναι.
0: Παντού δηλαδή.
1: Και στην Αθήνα θα καταλήξει τον Σεπτέμβριο σε κάποια θέατρα της Αθήνας.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
0: Γεια σας κύριε Θοδωρίδη, καλή πρόβα. Γεια.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε το Liebestraum, το όνειρο της αγάπης του Franz Liszt.

0: Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα και αυτό από το Φεστιβάλ Αθηνών. Μιλήσαμε με τον Μιχαήλ Μαρμαρινό για το Ινσένσο και τον Ένας στον Ουρανό, Ένας τρεις νύχτες. Μιλήσαμε παράσταση των Μπερσών με τον Χρήστο Θοδωρίδη και έρθε η ώρα τώρα να μιλήσουμε για ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα που φέρει τον τίτλο «Πηγολαμπίδες». Ένας κύκλος ανοιχτών παρουσιάσεων και συζητήσεων με επιτελεστικό χαρακτήρα, που, την επιμέλεια του οποίου έχει ο Δημήτρης Παπανικολάου, καθηγητής νεοελληνικών και πολιτισμικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, και είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και μιλήστε μας για τις συζητήσεις αυτές, για τον επιτελεστικό τους χαρακτήρα. Και θα περάσω μετά στα ιδιαίτερα σημεία.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, μιας και είχατε και τον αγαπητότατο Μιχαήλ, τον κύριο Μαρμαρινό, ο κύριος Μαρμαρινός άνοιξε κάποιες καινούργιες, ως καινούργιος διευθυντής βέβαια στο φεστιβάλ, κάποιες καινούργιες γραμμές στο φεστιβάλ. Ένα από τα πράγματα που ήθελε να φέρει είναι αυτό το είδος που υπάρχει πολύ και στο εξωτερικό, lecture performance, συνήθως το λέμε, επιτελεστικές διαλέξεις, λογοτελεστικές παρεμβάσεις, είναι δύσκολο να το μεταφράσεις. Πάντως είναι διαλέξεις που, ή μάλλον events που βασίζονται στο λόγο, έτσι, και στις οποίες όμως οι ομιλήτριες και οι ομιλητές προσπαθούν να φέρουν και μια άλλη πλευρά, δηλαδή να δώσουν και ένα άλλο στοιχείο που να είναι κάπως πιο θεατρικό ή να χρησιμοποιούν βίντεο. Η διάλεξη είναι ουσιαστικά η αρχή, ο λόγος είναι η αρχή για μια εμπειρία που βασίζεται και στις αισθήσεις, βασίζεται και στη συμμετοχή του κοινού. Δεν είναι δηλαδή παραδοσιακές διαλέξεις ή στο γυλά τραπέζια, όπως είχαμε μέχρι τώρα στο φεστιβάλ.
0: Και φέρουν τον τίτλο «Πηγολαμπίδες». Τι σας έκανε να δώσετε αυτό τον τίτλο, κύριε καθηγητά?
1: Λοιπόν, οι «Πηγολαμπίδες» είναι έτσι ένα δικό μου, μια δικιά μου αιμονή εδώ και χρόνια, από τότε που είχα διαβάσει ένα άρθρο από τα τελευταία που έγραψε ο Πιε Πάολο Παζολίνη πριν πεθάνει, δεκαετία του 70. Είχε γράψει τότε ότι εξαφανίζονται οι πηγολαμπίδες, μπορούμε να τις δούμε. Το άρθρο έχει μείνει γνωστό ως η εξαφάνιση των πηγολαμπίδων, και λόγω του ότι μεγαλώνουν οι πόλεις, οι προβολείς μεγαλώνουν, ουσιαστικά τα νερά μολύνονται κλπ. Είναι πολύ δύσκολο πια να δεις πηγολαμπίδες όπως έβλεπες παλιά, έλεγε ο Παζολίνη. Και αυτό με έναν περίεργο τρόπο, μαγικό, το συνδέει με την άνοδο ενός φασισμού που δεν τον βλέπουμε πια. Δηλαδή η καταστροφή του περιβάλλοντος γίνεται μεταφορά για τον Παζολίνη. Η καταστροφή, η εξαφάνιση των πηγολαμπίδων γίνεται ουσιαστικά και η εξαφάνιση αυτών των μικρών φωνών, των μειονοτικών που πάντα μπορούσαν κάπως να μας να ορθωθούν ενάντια στον φασισμό. Η εξαφάνιση των πηγολαμπίδων έχει μείνει έτσι ως ένα συμβολικό, μια συμβολική αναφορά, την οποία σκεφτόμουν πάρα πολύ και φέτος. Βασιζόμαστε λοιπόν σε αυτή την ιδέα για να διερωτηθούμε πώς μπορούμε να ξαναβρούμε τις πηγολαμπίδες. Πώς μπορούμε να ξανασκεφτούμε το μικρό, το χειροτεχνικό, τη μικρή χειρονομία που μπορεί όμως να απαντήσει και για μεγάλα θέματα. Εδώ πρέπει να πω ότι η συζήτηση μετά τον Παζολίνη είναι μεγάλη και η έμπνευσή μου έρχεται και από έναν Γάλλο θεωρητικό που λέγεται Ζορζ Ντιούμπερμαν, που έχει γράψει το αντίθετο, η επιβίωση των πηγολαμπίδων. Πώς δηλαδή μπορούμε να δούμε τις πηγολαμπίδες ως, ή μάλλον την αναζήτησή μας των πηγολαμπίδων ως μια έτσι εκδοχή δυναμικής αντίδρασης σε ό,τι συμβαίνει, που θα μπορούσε κανείς να το πει και δυστοπικό. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, ξεκινάνε αύριο οι συζητήσεις αυτές.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και το θέμα αύριο τους είναι «Κάποιος λέω θα με θυμάται».
1: Ναι, οι Αυριανοί, που είναι και ίσως και η πιο, θα την έλεγα, προφανής, ας πούμε, lecture performance. Είναι μία μουσικολόγος, η Θεοδώρα Ψυχογιού, και μαζί της μία μουσικός, καταπληκτική τραγουδίστρια, η Κατερίνα Φωτεινάκη, και οι δυο τους θα μιλήσουν και θα τραγουδήσουν και θα παίξουν, θα ανοίξουν ένα διάλογο για τη γυναικεία φωνή, από τη Σαπφό στην Αρλέτα. Η γυναίκα τραγουδοποιός, γιατί δεν τη θυμόμαστε όσο θα έπρεπε, πώς συνδέονται αυτές οι τραγουδοποιοί. Πολλές έχουν μια σειρά, Κονικόβας, Αγγελική Ιωνάτος, Λένα Πλάτωνος κλπ. Πώς συνδέονται όλα αυτά? Αυτά θα γίνουν αύριο 30 Ιουνίου, Τρίτη, στο Φεστιβάλ Αθηνών, στην Πειραιώς, στις 8. Να πω ότι όλες οι Πυγολαμπίδες έχουμε 6 τέτοιες.
0: Θα αναφερθούμε και στις άλλες. Έχουμε, ναι, έχουμε χρόνο να το κάνουμε.
1: Χρόνο.
0: Όχι τον άπειρο, αλλά έχουμε. Να πούμε ότι ακολουθεί 14 Ιουλίου η Λένα Πλάτωνος. Μια γυναίκα η οποία, πέρα από το ότι είναι μια πολύ μεγάλη συνθέτης, έχει και μια δική της τρέλα. Είναι πολύ ωραία, ναι, στην κουβέντα της και πολύ ωραία όλα αυτά τα οποία έχει να πει.
1: Ναι, ναι, και το καταπληκτικό είναι ότι η κυρία Πλάτωνος θα έρθει. Να πω, αυτό που πήγαινα να πω πριν είναι ότι όλες οι Πυγολαμπίδες είναι δωρεάν εκδηλώσεις, έτσι. Κάποιες αρχίζουν στις 8, κάποιες αρχίζουν στις 8.30, αύριο είναι στις 8 για παράδειγμα, ναι, και είναι δωρεάν με σειρά προτεραιότητας, αν γεμίσει δηλαδή. Και ναι, η Λένα Πλάτωνος θα κάνει μια συζήτηση με τον Μιχαήλ Μαρμαρινό, αλλά κατά την οποία θα υπάρξει και μουσική και μουσικά παραδείγματα και κάποιες εκπλήξεις. Δεν είναι απλώς δηλαδή μια συζήτηση δύο ανθρώπων που κάθονται σε μια καρέκλα.
0: Ναι, δεν θα είναι και μόνη της, γιατί η Λένα Πλάτωνος εδώ που τα λέμε τάραξε τα νερά από την πρώτη της εμφάνιση από τη δεκαετία του 70, τέλη δεκαετίας 70, αρχές της δεκαετίας 80, ας πούμε, θυμάμαι ήταν τα πρώτα της, αν θυμάμαι καλά, το Σαμποτάζ νομίζω είναι το πρώτο της, και συνεχίζει ακάθεκτη, ό,τι κάνει είναι απίθανο. Συνεχίζει ο Στάθης Γράψας.
1: Ναι, ο οποίος είναι
0: 8 Ιουλίου.
1: Ακριβώς στις 8 Ιουλίου, πολύ σημαντικός θεατρικός συνοθέτης, είναι πολύ σημαντικός για τη δουλειά που κάνει στις φυλακές, έργα που παίρνουν χρόνια για να γίνουν και που παίζονται συνήθως μέσα στα σοφρονιστικά καταστήματα. Ο Στάθης θα μιλήσει για τη δουλειά του, δείχνοντας και κάποια παραδείγματα, αλλά θα φέρει στη σκηνή της Πειραιώς, θα ανοίξει μάλλον ένα διάλογο επίσης με τον Αλέξανδρο Βουτσινά, που είναι ποιητής, που έχει ο ίδιος την εμπειρία του σοφρονισμού και για αυτήν γράφει. Στην πορεία αυτοί οι δύο άνθρωποι δουλέψανε πάρα πολύ μαζί και αυτό θα μοιραστούν και στη σκηνή της Πειραιώς.
0: Συνεχίζουμε με την επόμενη από αυτή την ημέρα, τη 9 Ιουλίου, είναι ο Στέφανος Λεβίδης, 100 χρόνια 100 μέρες.
1: Ο σπουδαίος αυτός αρχιτέκτονας και ερευνητής, πολύ πολιτικοποιημένος, πολύ πολιτικοποιημένη δουλειά, ερευνητική, μέρος αυτού που παλιά ονομάζαμε Forensic Architecture, αυτή η ομάδα που τώρα έχει στην Ελλάδα εξελιχθεί σε Forensics, μια ομάδα αρχιτεκτόνων και αναλυτών data, οι οποίες συνήθως βρίσκουν στοιχεία για το πώς πολύ συχνά η εξουσία, οι κυβερνήσεις καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ είναι μια πολύ συγκεκριμένη διάλεξη για τον Εύρο του Στέφανου Λεβίδη, για το πώς φορείται σήμερα το σύνορο, αλλά και για την ιστορία του συνόρου στον Εύρο. Οι 100 μέρες, 100 χρόνια είναι 100 χρόνια του συνόρου στον Εύρο. Οι 100 μέρες συνδέονται με μια τακτική που υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα πει περισσότερο ο Στέφανος στη διάλεξή του στις 9 Ιουλίου.
0: Αφήνω σας τελευταίο και περνάω στο εργαζόμενες και εργαζόμενοι και εργαζόμενες του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, που πάνε οι παραστάσεις όταν τελειώσουν. Τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Αυτό ήταν από πέρσι ήθελα να το κάνω. Δεν είπα ότι για τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι λίγο οργανώνοντας τα στρογγυλά τραπέζια στο Φεστιβάλ Αθηνών. Και από πέρσι σκεφτόμουν ότι δεν δίνουμε ποτέ το λόγο στα παιδιά, στις συναδέλφους και στους συναδέλφους που είναι εκεί για να μας υποδέχονται κάθε που πάμε σε μια παράσταση, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή κυρίως τα παιδιά της ταξιθεσίας, βεβαίως και τα υπόλοιπα παιδιά των εθνικών κλπ. Οπότε κάναμε ένα open call. Αυτό είναι, παίρνει λίγο τη μορφή stand-up, τουλάχιστον 7 με 8 άτομα από την ταξιθεσία κυρίως. Θα μιλήσουν για το πού πάνε οι παραστάσεις όταν τελειώσουν. Στη μνήμη, στα αντικείμενα που μπορεί να κρατήσουμε από μια παράσταση, στη μνήμη που μπορεί να είναι και λανθασμένη, γιατί μπορεί να μπερδεύει δύο παραστάσεις, ένα γραπτό κείμενο. Πρέπει να σας πω, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτά που έχουμε λάβει, γιατί λάβαμε προτάσεις από τα παιδιά. Και θα είναι η τελευταία μέρα του φεστιβάλ. Θα ελπίζω ότι θα έρθουν και άλλα παιδιά που δουλεύουν φέτος και θα μιλήσουν και αυτά μετά το τέλος έτσι, αυτών των 7-8 stand-up που έχουμε οργανώσει. Mm-hmm.
0: Και περνάμε στο δικό σας, σας αφήσαμε για το τέλος. Εσείς θα μιλήσετε 26 Ιουλίου για το πώς συνδέονται αλληγορία, πολιτιότητα και επιμονή. Είναι προφανές, με μπαλαντέζες. Μπαλαντέζες είναι ο τίτλος σας. Πώς το σκεφτήκατε αυτό το τίτλο, Μπαλαντέζες?
1: Αυτό, Μπαλαντέζες, καταρχάς υπάρχει ένα τραγούδι φετινό του Παμπάν και άλλων τραγουδοποιών μιας νέας γενιάς που λέγεται Πηγολαμπίδες και στο οποίο τραγούδι επαναλαμβάνεται ο στίχος σε όλη την Ελλάδα Μπαλαντέζες. Μου θύμισε τα παιδικά μας χρόνια όταν όλα γινόντουσαν με μία μπαλαντέζα. Έτσι, ένα πάρτι, ένα μπαρμπεκιού, ξέρω εγώ, παίζαμε μουσική. Μπαλαντέζες παντού. Η μπαλαντέζα είναι αυτή η μικρή χειρονομία που σας έλεγα, που μπορεί να αντισταθεί λίγο, να βάλεις ένα φως εκεί που δεν το περιμένεις, να δημιουργήσεις μια κατάσταση έτσι ακόμα και εκεί που δεν έχεις, είναι η ευρεσιτεχνία. Αλλά αυτό που θα πω εγώ είναι όσα σας λέω τόση ώρα, επειδή είναι και η τρίτη μου χρονιά φέτος στο φεστιβάλ, είπα να πάρω λίγο αυτό το, αυτή τη δυνατότητα και να κάνω εγώ μια διάλεξη στην οποία δεν θα είμαι μόνος μου, είναι και αρκετές φίλες και φίλοι που με βοηθούν, και να μιλήσω για τον Παζολίνη, για τον φιλόσοφο που σας έλεγα, τον Τιντίου Μπερμάν, για τις Πηγολαπίδες, για τις Μπαλαντέζες, για τον Καβάφη που είναι ένα άλλο πεδίο των ενδιαφερόντων μου, πώς όλα αυτά δένονται, αλλά και για τον Καραγκιόζη. Κάπως σε όλα αυτά έρχεται και ο καταπληκτικός καλλιτέχνης, καραγκιοζοπαίχτης Σπύρος Αγγελόπουλος, που θα με βοηθήσει να φτιάξουμε έτσι αυτή την επιτελεστική διάλεξη, αυτή την performance lecture.
0: Μ' αρέσει όλο αυτό το οποίο ακούω πάντως. Δηλαδή και η αιμονή σας με τον Παζολίνη μου αρέσει, γιατί ακούω πολύ.
1: Ναι, δεν ξέρω αν θα μου το φτιάξει ο Σπύρος. Εγώ το όνειρό μου είναι να φτιάξουμε ένα μικρό καραγκιόζι με στη διάλεξή μου, που θα είναι ο Παζολίνη με τον καραγκιόζι και θα συνομιλούν.
0: Θα το φτιάξει, γιατί δεν το φτιάξει.
1: Για όλη αυτή την ιδέα. Νομίζω κάπως θα γίνει και αυτό μέσα στη διάλεξη.
0: Πάντως είναι πολλές οι ωραίες ιδέες που βλέπω εδώ, πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες πραγματικά. Και θα έλεγα ότι καλό είναι με κάποιο τρόπο να μας ενημερώνετε για αυτά τα πράγματα τα οποία κάνετε. Θα σας πάρω αργότερα τηλέφωνο, σας δώσω στοιχεία για να μας ενημερώνετε για αυτά
1: πολύ,
0: που κάνετε. Γιατί ακούω πολύ ωραίες ιδέες πραγματικά. Δεν έχει τύχει να ξαναμιλήσουμε στο τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι. Να είστε καλά. Ήθελα να πω ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους οργανισμούς, ας πούμε το Φεστιβάλ Αθηνών, που ακόμα στηρίζουν και τον λόγο μέσα, εκτός από το θέατρο. Το βλέπω πια και στο Εθνικό Θέατρο. Ναι. Και η Κατερίνα Βαγγελάτου το έκανε και τώρα το κάνει πολύ, πάρα πολύ και
0: Μιχαήλ
1: Μαρμαρινός. Πραγματικά μεγάλο ευχαριστώ και νομίζω δεν είναι κάτι που θα εξελιχθεί. Και η ποιήση και η λογοτεχνία θα μπουν περισσότερο στο φεστιβάλ. Και εντάξει,
0: σας ευχαριστούμε πολύ πάντως.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και σε εσάς για το ενδιαφέρον.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι. Κλείνουμε με το ουγγρικό εμβατήριο, τώρα εμβατήριο της καταιγίδας. Είναι Στουρμάρς ο γερμανικός όρος, του Franz Liszt. Να ευχαριστήσω τη Χρυσούλα Αντωνιάδη, που ήταν στην επιμέλεια του ήχου, και να σας ευχηθώ καλές επιλογές όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε. Καλοκαίρι είναι, περίοδος πολλών φεστιβάλ, αλλά και περίοδος και για διακοπές για πολύ κόσμο. Τυχερή αυτή που είναι αυτή τη στιγμή σε κάποιο τόπο και κάνουν διακοπές. Λοιπόν, γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο. Σερβάρε Ινταμινάτουμ. Ένα μεγάλο οικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Κλασικά τρίτο. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Σε πολλές εκπομπές του κύκλου μας «Ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων» έχω μεταδώσει έργα που διεύθυνε ο Τοσκανίνη με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Και έχω αναφέρει πολλές φορές ότι υπήρξε ο διευθυντής της ορχήστρας αυτής για 10 και κάτι χρόνια, από το 1926 έως το 1936. Σήμερα λοιπόν θα μεταδώσω την τελευταία συναυλία του με την ορχήστρα αυτή, την αποχαιρετιστήρια δηλαδή, η οποία έγινε στις 29 Απριλίου 1936. Το ιδιαίτερο στοιχείο, όλο το πρόγραμμα με έργα Ρίχαρντ Βάγνερ. Εδώ δεν μπορώ να μη σχολιάσω και κάτι, ότι η τελευταία συναυλία του και με την ορχήστρα του NBC, τελευταία άλλωστε της μεγάλης καριέρας του, στις 4 Απριλίου 1954, αποτελεί το αποκλειστικά και εκείνη από έργα Βάγνερ. Ξαναγυρίζουμε στα 1936 για να ακούσουμε εκείνη τη μεγάλη βραδιά. Να προσθέσω επίσης ότι η ανέκδοτη αυτή ηχογράφηση αποκαταστάθηκε μόλις το 2018. Ξεκινάμε λοιπόν.
2: The Columbia Network presents the closing portion of the Gala Farewell Concert given by Arturo Toscanini in the United States. For 6 consecutive seasons, the Columbia Network has presented on Sunday afternoons the Philharmonic Symphony Society of New York through special arrangement with the Board of Directors of that internationally famous musical organization. All this time, Maestro Toscanini has been the general musical director. Last Sunday afternoon, we broadcast the final concert of Maestro Toscanini's last subscription season, and tonight we present, in addition, the Wagnerian numbers with which Mr. Toscanini concludes his brilliant leadership of this orchestra during 11 years. He opens with the prelude to the Meistersinger.
1: Πρώτο έργο, το πρελούδιο της πρώτης πράξης από τους αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης.

0: Συνεχίζουμε την αποχαιρετιστήρια συναυλία του Αρτούρο Τοσκανίνη με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης στις 29 Απριλίου 1936. Όπως είπαμε, αποκλειστικά με έργα Βάγνερ. Τώρα Τριστάνος και Ιζόλδη. Πρελούδιο της πρώτης πράξης.
1: Mr. Toscanini has called upon the orchestra to stand with him. And in just a moment we are here. The prelude and finale from Tristan.

0: Ihre beste und verlierende Lebenstorfbank ist dann die Sorge. This is final number. Mr. Toscanini will conduct the ride of the Valkyries from the Valkyrie.
1: Θα κλείσουμε με τον καλπασμό των Βαλκυριών από τη Βαλκυρία.

0: members of the audience are on their feet. The orchestra, too, is standing, and all are applauding for Mr. Toscanini. The house is crowded to the ceiling. Great lines, a triple line of people, stood in line since early this morning, waiting for standing room for this, the farewell concert of Arturo Toscanini from Carnegie Hall in New York City with the Philharmonic Symphony Society of New York. Tonight, the Columbia Network has brought to you from Carnegie Hall in New York City the farewell concert of Arturo Toscanini in the United States. For six seasons, we have presented the entire Sunday afternoon series of concerts, and this memorable occasion was an unforgettable addition to the brilliant series of broadcasts Maestro Toscanini has conducted. Again, we wish him all happiness as he takes his period of rest. We cannot bring ourselves to say goodbye to Maestro Toscanini because we hope, even against hope, that at some time in the future, he will return to us again. Davidson Taylor speaking. We now return you to our New York studio.
1: Με τον Αρτούρο Τοσκανίνη και τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, τότε η ονομασία, θυμίζω, ήταν Φιλαρμονική Συμφωνική Εταιρεία της Νέας Υόρκης, ο μαέστρος αποχαιρετά την ορχήστρα και εγώ εσάς. Γεια σας.
2: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
3: Ακούτε τρίτο.
4: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
6: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών. 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα θα διαβάσουμε για τη ζωή και το έργο της σπουδαία ζωγράφου Φρίντα Κάλλο από το βιβλίο «Πορτρέτα ζωγράφων» με κείμενο Lucy Brownbridge και εικονογράφηση Sandra Dickman.

η Μαγδαλένα Ντελ Κάρμεν Φρίντα Καλντερόν, η Φρίντα Κάλλο για τους φίλους της, ήταν μια πρωτοποριακή ζωγράφος. Σε αντίθεση με τους περισσότερους καλλιτέχνες, η Φρίντα δεν φοίτησε σε κάποια σχολή καλών τεχνών. Ήταν αυτοδίδακτη. Την εποχή εκείνη επικρατούσε η άποψη ότι μόνο οι άντρες μπορούσαν να γίνουν σοβαροί καλλιτέχνες. Κάτι που η Φρίντα θεωρούσε ανόητο. Γι' αυτό και δεν την απασχόλησε ποτέ. Όταν ήταν μόνη στο σπίτι, έπλαθε φανταστικές ιστορίες στο μυαλό της. Και αυτές τις ιστορίες έμαθε να μετατρέπει σε μαγικούς πίνακες. Η Φρίντα ζωγράφισε συχνά τον εαυτό της, είτε σε διαφορετικές εκδοχές, είτε με διαφορετικά ρούχα στην ίδια εικόνα. Και αυτό το έκανε για να δείξει πως μερικές φορές ένιωθε σαν πολύ διαφορετικοί άνθρωποι μαζί, όλοι μέσα σε ένα σώμα. Κάποιες φορές ένιωθε σαν μικρό παιδί και άλλες σαν ενήλικη. Όταν ήταν παιδί, νόσησε από μια σοβαρή ασθένεια που ονομάζεται πολιομιελίτιδα και έπειτα είχε ένα άσχημο ατύχημα με λεωφορείο. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να περάσει πολύ καιρό στο κρεβάτι ώστε να αναρρώσει. Για να φτιάξει η διάθεσή της, ο πατέρας της κατασκεύασε ένα ειδικό καβαλέτο που της επέτρεπε να ζωγραφίζει ενώ ήταν ξαπλωμένη. Η Φρίντα είχε αρρωστήσει πολλές φορές στη ζωή της και έτσι συνήθισε να ζωγραφίζει με αυτόν τον τρόπο. Μερικές φορές η Φρίντα ένιωθε ότι βρισκόταν στην κορυφή του κόσμου και τότε οι πίνακές της γέμιζαν με φωτεινά χρώματα, εμπνευσμένα από τις ηλιόλουστες μέρες και τα λουλούδια στον κήπο της. Άλλες φορές απογοητευόταν και απελπιζόταν που το ένα της πόδι κουραζόταν πιο πολύ από το άλλο. Τότε σκοτεινά χρώματα κατέκλυζαν τις ζωγραφιές της. Και κάποιες άλλες ένιωθε ευτυχισμένη και δυστυχισμένη ταυτόχρονα. Κάτι που φαινόταν στα χρώματα που επέλεγε. Την εποχή εκείνη, οι πιο διάσημοι καλλιτέχνες στο Μεξικό ήταν οι ζωγράφοι που έκαναν τοιχογραφίες. Ο πιο γνωστός ήταν ο Ντιέγκο Ριβιέρα. Η Φρίντα αγαπούσε τη δουλειά του και ήθελε να τον συναντήσει. Μια μέρα ο Ντιέγκο δούλευε στη γειτονιά της και εκείνη του έδειξε έναν πίνακά της. Ο Ντιέγκο, μόλις είδε τη δουλειά της, κατάλαβε ότι ήταν ξεχωριστή. Στα έργα του ο Ντιέγκο προσπαθούσε να απεικονίσει έναν κόσμο όπου όλοι ήταν ίσοι. Η Φρίντα εμπνεύστηκε να κάνει το ίδιο και στα δικά της έργα. Μαζί διαδήλωναν ζητώντας τα ίδια δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τη φυλή και τις ικανότητές τους και δίκαιες αμοιβές για τους φτωχούς. Αν και ο Ντιέγκο ήταν πιο μεγάλος από τη Φρίντα και άσχημος σαν βάτραχος, όπως τον αποκαλούσε, αγαπήθηκαν αμέσως. Το ίδιο καλοκαίρι ο Ντιέγκο και η Φρίντα παντρεύτηκαν στο δημαρχείο του Κοιοακάν, στην πόλη του Μεξικού. Εκείνη την εποχή οι γυναίκες ασχολούνταν με τα παιδιά και το νοικοκυριό. Η Φρίντα ήξερε ότι δεν μπορούσε να κάνει παιδιά και δεν άφησε τη συζυγική ζωή να σταθεί εμπόδιο στην πρώτη της αγάπη, τη ζωγραφική. Οι πίνακές της έδειχναν πόσο αγαπούσε τη μεξικάνικη παράδοση. Μα επίσης, έμοιαζε με ένα σφιχτικά στενό φόρεμα που δεν της τέριαζε καθόλου. Παρότι οι πίνακές της είχαν ρεαλιστικά στοιχεία, οι άνθρωποι συχνά έλεγαν ότι έμοιαζαν με σκηνές από όνειρα ή εφιάλτες. Και αυτό ενοχλούσε τη Φρίντα που απαντούσε: «Ποτέ δεν ζωγραφίζω όνειρα. Ζωγραφίζω τη δική μου πραγματικότητα». Οι πίνακές της ήταν συμβολικοί, προσπαθώντας να εκφράσει με εικόνες
τα συναισθήματά της. Ζωγράφισε διάφορα αντικείμενα από την πραγματική ζωή, δίνοντας με τα πινέλα της μια ιδιαίτερη μαγεία στα έργα της. Η Φρίντα πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με τον Ντιέγκο, επειδή του είχε ζητηθεί να επιμεληθεί ένα καινούριο έργο. Εκεί γνώρισε αξιόλογους καλλιτέχνες που θαύμαζαν και ενθάρρυναν την τέχνη της, μα της έλειπε πολύ η χώρα της. Τρία χρόνια μετά, ο Ντιέγκο απολάμβανε την επιτυχία στη Νέα Υόρκη και δημιούργησε πολλές σημαντικές τοιχογραφίες. Η Φρίντα όμως νοσταλγούσε το Μεξικό όλο ένα και περισσότερο. Ένιωθε λες και το σώμα της ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ενώ το μυαλό και η φαντασία της στο Μεξικό.

έτσι αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα της. Ένιωθε πολύ χαρούμενη και άρχισε να ζωγραφίζει με πολύ μεγάλο ζήλο. Είχε αρχίσει να γίνεται δημοφιλής και κατάφερε κάτι που κανένα συμπατριώτης της δεν είχε καταφέρει μέχρι τότε. Έκανε την πρώτη της έκθεση στην πόλη της Νέας Υόρκης. Στο Μεξικό η Φρίντα έγινε φίλη με τον Γάλλο ποιητή Αντρέ Μπρετόν, ο οποίος λάτρευε τους παράξενους πίνακές της και τη ζήτησε να πάει στο Παρίσι να εκθέσει τα έργα της. Έτσι, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τη δουλειά της στην Ευρώπη και αυτό την ενθουσίασε.

η γκαλερί του Μουσείου Λούβρου στο Παρίσι αγόρασε έναν πίνακά της. Έτσι έγινε η πρώτη Μεξικανή καλλιτέχνηδα του Μουσείου. Όταν η Φρίντα ήρθε στο Παρίσι, ο Ντιέγκο επέστρεψε από το Μεξικό και το ζευγάρι έζησε στο μπλε σπίτι, περιτριγυρισμένο από ζώα. Πολλά από αυτά εμφανίζονται στους πίνακές της.

Η Φρίντα πέθανε σε μικρή ηλικία, μα στη σύντομη ζωή της κατάφερε να ξεπεράσει πολλά εμπόδια. Έμαθε μόνη της πώς να ζωγραφίζει και έγινε διάσημη ζωγράφος στον κόσμο της τέχνης, όπου επικρατούσαν οι άντρες. Αν και οι πίνακες της αγγίζουν τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, η καρδιά της ανήκει για πάντα στο αγαπημένο της Μεξικό. Μπορείτε και σήμερα να επισκεφτείτε το εντυπωσιακό μπλε σπίτι της για να δείτε πού φιλοτέχνησε τα αριστουργήματά της. Ήταν ένα βιβλίο για τη ζωή της Φρίντα Κάλλο, που ήταν φωτεινή και πολύχρωμη όσο οι πίνακες της. Υπέμεινε πολλά κατά τη διάρκεια της ζωής της, αλλά δεν σταμάτησε ποτέ να ζωγραφίζει. Η επιμονή και το ταλέντο της την έκαναν γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάθε φορά που κάτι όμορφο ή δύσκολο της συνέβαινε, έβρισκε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να αντλεί έμπνευση από αυτό στη ζωγραφική της. Ήταν το βιβλίο «Πορτρέτα ζωγράφων» Φρίντα Κάλλο, με κείμενο Lucy Brownridge, εικονογράφηση Sandra Dickman, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Καλό σας βράδυ!

Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες, εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής. Ο Θάνος Φουριώτης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Λαπαδάκη. Σήμερα, Miles Davis, 100 χρόνια από τη γέννησή του και μία εμβληματική ταινία. Ασανσέρ για δολοφόνους. 1957. Η ανατομία μιας ηχογράφησης.

Παρίσι, Δεκέμβριος 1957. Νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη Δεκεμβρίου. Post Parisien. Στούντιο ηχογράφησης.

Ο σκηνοθέτης Λουί Μαλ και μια μικρή ομάδα τεχνικών είναι παρόντες. Παρούσα και η ηθοποιός Ζαν Μωρό, που υποδέχεται τους μουσικούς και τους τεχνικούς σε ένα αυτοσχέδιο μπαρ. Η Ζαν Μωρό είναι η πρωταγωνιστή.

ρυθμίστρια της τελευταίας ταινίας του Λουί Μαλ. Και τούτη τη νύχτα θα γίνει εδώ η ηχογράφηση της μουσικής της ταινίας. Σε μια οθόνη προβάλλονται οι σκηνές στις οποίες πρέπει να μπει μουσική. Ο Λουί Μαλ εξηγεί στους μουσικούς τι ακριβώς θέλει από αυτούς. Εκείνη, απόλυτα χαλαρή, την ίδια στιγμή που ανακαλύπτουν τις εικόνες της ταινίας, αρχίζουν να αυτοσχεδιάζουν. Τα μαγνητόφωνα καταγράφουν. Παρίσι 1988.

30 χρόνια μετά την κυκλοφορία ενός δίσκου βινιλίου με την μουσική του Miles Davis που ακούστηκε στην ταινία, ο Jean-Philippe Allard, διευθυντής του τμήματος jazz της δισκογραφικής εταιρείας Polygram, έχει καταφέρει να ξετρυπώσει στα αρχεία της εταιρείας δύο μαγνητοταινίες που έχουν πάνω τους την απλή ένδειξη Miles Davis, Louis Malle. Όταν θα τις ακούσει, θα διαπιστώσει ότι κρατάει στα χέρια του ένα μοναδικό ντοκουμέντο, δηλαδή ολόκληρη την ηχογράφηση όπως θα την είχε ακούσει κάποιος που θα είχε βρεθεί στο στούντιο ηχογράφησης εκείνο το βράδυ. Είναι με αυτή τη μουσική που περιπλανιόμαστε σήμερα στο Intercity. Miles Davis, Nuit sur les Champs-Élysées, νύχτα στα Ηλίσια πεδία, λήψη αριθμός 2, μία ανέκδοτη μέχρι το 1998, ηχογράφηση για την ταινία του Louis Malle, Ασανσέρ για δολοφόνους.

Φυσικά οι ήχοι που ακούτε, και ειδικά εσείς που γνωρίζετε τη μουσική της ταινίας, δεν σας είναι άγνωστοι. Άλλωστε ολόκληρη αυτή η μουσική του Miles Davis χαρακτηρίζεται από το ότι όλα τα κομμάτια μοιάζουν και ταυτόχρονα είναι διαφορετικά το ένα από το άλλο. Το πώς οργάνωσε ή χρησιμοποίησε τις διαφορετικές αυτές λήψεις της μουσικής ο Louis Malle στο soundtrack της ταινίας είναι ένα θέμα. Θα μιλήσουμε γι' αυτό αμέσως μετά την ακρόαση ενός άλλου μουσικού θέματος που τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε από τον σκηνοθέτη. Miles Davis, Final, δεύτερη λήψη, ανέκδοτη μέχρι το 1988, ηχογράφηση για την ταινία του Louis Malle, Ασανσέρ για δολοφόνους.

Miles Davis, Φινάλ, Δεύτερη Λήψη, ανέκδοτη μέχρι το 1988, ηχογράφηση για την ταινία του Louis Malle, Ασανσέρ για δολοφόνους. Και να που ο σκηνοθέτης προτίμησε να χρησιμοποιήσει όχι αυτήν, αλλά την αμέσως επόμενη λήψη και όχι στο τέλος της ταινίας όπως είχε αρχικά προβλεφθεί, αλλά σε μια άλλη σκηνή, τη σκηνή στο σπίτι του φωτογράφου του μοτέλ. Τι έχει συμβεί? Πολύ απλά, ο Louis Malle ήθελε μία μουσική που να λειτουργεί σαν αντίβαρο, σαν αντιστάθμισμα στις εικόνες του. Έτσι παρουσιάζεται το φαινόμενο να χρησιμοποιεί τελικά τη μουσική που αυτοσχεδίασαν ο Miles Davis και οι συνεργάτες του εκείνο το βράδυ για μία σκηνή της ταινίας σε κάποια διαφορετική σκηνή. Αυτό συμβαίνει ειδικότερα για όλες εκείνες τις μουσικές που κατά την άποψη του Louis Malle έμεναν πολύ προσκολλημένες στην εικόνα. Για αυτές οι αντιμεταθέσεις υπήρξαν αναπόφευκτες.

πώς παρεμβαίνει τώρα σε αυτό το επίπεδο ο δίσκος που περιλαμβάνει το σύνολο της μουσικής που ηχογραφήθηκε εκείνο το βράδυ του 1957. Παρεμβαίνει με τον εξής όμορφο τρόπο. Πρώτα-πρώτα αναφέροντας τα κομμάτια με τον αρχικό του τίτλο, δηλαδή με τον τίτλο των σκηνών για τις οποίες ηχογραφήθηκαν, και έπειτα δίνοντας σε παρένθεση τον τίτλο που είχαν στο δίσκο του 1958, δηλαδή τον τίτλο της σκηνής για την οποία τελικά χρησιμοποιήθηκαν. Ο ακροατής λοιπόν έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει όχι μόνο τον τρόπο που λειτουργήσαν οι μουσικοί μπροστά στις εικόνες του Λεϊ Μαλ, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο σκηνοθέτης λειτουργήσε απέναντι στη μουσική τους. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο. Ο πλήρης δίσκος με τη μουσική του Miles Davis για την ταινία «Ασανσέρ για δολοφόνους» μας δίνει την ευκαιρία να ακούσουμε όλα τα κομμάτια χωρίς καμία ηχητική επεξεργασία, σαν να ήμασταν εκεί, εκείνο το βράδυ της ηχογράφησης, και μετά εκείνα που αποτέλεσαν το soundtrack της ταινίας με την ηχητική επεξεργασία που τους έγινε. Μικρή διαφορά, θα πείτε. Κι όμως, η διαφορά υπάρχει. Γιατί, όπως γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί έστω και για λίγο με τον τρόπο με τον οποίο μία ηχογράφηση γίνεται δίσκος, ανάμεσα στη μουσική που ηχογραφείται σε μια μαγνητοτενία και σε αυτήν που ακούγεται από το δίσκο, παρεμβάλλεται πάντα ηχητική επεξεργασία. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο σκηνοθέτης, θέλοντας να τονίσει τον δραματικό χαρακτήρα της ταινίας, έχει προσθέσει στην πρωτότυπη ηχογράφηση αρκετή αντίχηση, βάθος στη γλώσσα των τεχνικών. Και το έκανε αυτό προκειμένου να την χρησιμοποιήσει στην ταινία. Ακούστε το κομμάτι «Le Petit Bal», που στο δίσκο πήρε το όνομα «Ο Bar du Petit Bac», με το βάθος που έχει στην εμπορική του κυκλοφορία και μετά χωρίς βάθος, όπως ηχογραφήθηκε εκείνο το βράδυ του Δεκεμβρίου 1957 στο Post Parisien.

Και τώρα μια άλλη λήψη του ίδιου κομματιού που τελικά ο Λουί Μαλ δεν χρησιμοποίησε στην ταινία του.

Miles Davis, Le Petit Bal, πρώτη λήψη, μία ακόμα ανέκδοτη μέχρι το 1988, μουσική του Miles Davis για την ταινία του Louis Malle, Ασανσέρ για δολοφόνους. Μια μουσική στην οποία αφιερώνουμε σήμερα την διαδρομή του Intercity.

Και ίσως εδώ να είναι η κατάλληλη στιγμή για να καταρρύψουμε ένα μύθο. Για πολλά χρόνια λοιπόν όλοι πιστεύαμε ότι ο ίδιος ο Miles Davis, όταν ηχογράφησε αυτή τη μουσική, αγνοούσε, όπως η μουσική που τον συνόδευαν, αγνοούσε παντελώς την ταινία, το κλίμα της και το θέμα της. Χρειάστηκε να περάσουν 30 χρόνια για να μάθουμε τελικά ότι ο Miles Davis είχε ήδη δει την ταινία πριν να μπει στο στούντιο για την ηχογράφηση της μουσικής της. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είχε λίγο πολύ καταλήξει στο τι θα χρησιμοποιούσε σαν μουσική και σε ποια σκηνή. Οι μόνοι που δεν είχαν ιδέα ήταν οι τέσσερις μουσικοί που τον συνόδευαν, δηλαδή ο Barney Whelan στο τενόρο σαξόφωνο, ο René Utreger στο πιάνο, ο Pierre Michelot στο μπάσο και ο Kenny Clark στα drums. Και οι οποίοι μάλιστα απόρρισαν όταν είδαν τον Miles Davis εκείνο το βράδυ τόσο σίγουρο, τόσο χαλαρό και τόσο άνετο να ηχογραφεί για μια ταινία για την οποία δεν ήξερε, υποτίθεται, το παραμικρό. Λεπτομέρεια θα πείτε, και όχι η μοναδική στην καριέρα του Miles Davis, σίγουρα. Κάπως έτσι λοιπόν, εκτός από αυτήν την πανέμορφη, λίγο προμελετημένη μουσική, το μόνο απροσδόκητο που συνέβη στο στούντιο Le Post Parisien εκείνο το βράδυ της 4ης προς 5η Δεκεμβρίου 1957 είναι αυτό που περιγράφει ο συγγραφέας, τραγουδοποιός και πολλά άλλα προσφυλής μας πατέρας Μπόρις Βιάν, που τότε εργαζόταν ως καλλιτεχνικός διευθυντής στην εταιρεία Philips, για λογαριασμό της οποίας έγινε η ηχογράφηση του soundtrack. Θα σας διαβάσω λοιπόν τι έχει γράψει, καθώς θα ακούμε το τελευταίο ανέκδοτο κομμάτι αυτής της ηχογράφησης, που είναι το Seconds Voiture, πρώτη λήψη. Θα παρατηρήσετε στο κομμάτι Dineo Motel, δείπνο στο μοτέλ, τον παράξενο ήχο της τρομπέτας του Miles Davis. Ενώ έπαιζε, ένα κομμάτι δέρμα ξεκόλλησε από τα χείλη του για να σφινωθεί στην τρομπέτα του. Όπως οι ζωγράφοι οφείλουν καμιά φορά στην τύχη την πλαστικότητα των χρωμάτων που φτιάχνουν, έτσι και ο Miles υποδέχτηκε χωρίς αντίρρηση αυτό το καινούριο στοιχείο στο παίξιμό του και στη μουσική του. Μπόρις Βιάν, Παρίσι, 1957. Intercity, τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, σήμερα Miles Davis και μια εμβληματική ταινία, Louis Malle, ασανσέρ για δολοφόνους, και πάμε μέχρι το τέλος της εκπομπής να ακούσουμε τη μουσική της ταινίας έτσι όπως κυκλοφόρησε το 1958 σε δίσκο βινήλιο. Τα κομμάτια που ακούμε: Generic, L'Assassinat de Carala, Sir Lotorut, Julien dans l'Ascenseur, Florence sur les Champs-Élysées, Dîner au Motel, Évasion de Julien, Visite du Vigil, Au bar du Petit Bac. Miles Davis τρομπέτα, Barney Whelan τενόρο σαξόφωνο, René Utreger πιάνο, Pierre Michelot μπάσο, Kenny Clark drums.
Ηχογράφηση Παρίσι 4 με 5 Δεκεμβρίου 1957.

Και κάπου εδώ τέλος διαδρομής και για σήμερα. Ήταν το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα μια εμβληματική ταινία, Louis Malle, Ασανσέρ για δολοφόνους, 1957, η ανατομία μιας ηχογράφησης. Κείμενα, παραγωγή, παρουσίαση Θάνος Φουριώτης, τεχνική επιμέλεια Κατερίνα Λαπαδάκη. Γεια σας την επόμενη εβδομάδα και πάλι εδώ από το τρίτο πρόγραμμα και το Intercity.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του Τρίτου Προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά, νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα, σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή παρουσίαση Θάνος Ματζάνας. Καλησπέρα. Κριτικός λόγος και ο Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, από το Τρίτο Πρόγραμμα ΣΕΡ, με τον Αργυρή Παντελιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε το νέο άλμπουμ της Ελίνα Ντούνη και του Rob Luft, Reaching for the Moon, που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο από την έγκριτη γερμανική εταιρεία ECM. Η 45χρονη Ελίνα Ντούνη γεννήθηκε στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, στα Τίρανα, αλλά όταν ήταν 10 ετών η οικογένειά της εγκαταστάθηκε στην Ελβετία, όπου σπούδασε πιάνο, αλλά και ανακάλυψε την τζαζ, κάτι που την έκανε να στραφεί όλο και περισσότερο στο τραγούδι και εν τέλει να αφοσιωθεί σε αυτό. Δικαιολογημένα θεωρείται μια από τις σημαντικότερες τζαζ ερμηνεύτριες της εποχής μας, όπως εύκολα διαπιστώνεται από εργασίες της που έχουμε παρουσιάσει στο παρελθόν. Ας την απολαύσουμε όμως ένα απόσπασμα από ζωντανή εμφάνισή της, στην οποία αληθινά δείχνει όλο το χάρισμα και την εντυπωσιακή τεχνική της, συγκεκριμένα ένα παραδοσιακό αλβανικό τραγούδι, το KJ Mot Egisien Vitim.

Στα δύο προηγούμενα άλμπουμ της, την Ελίνα Ντούνη συνόδευε ένα τρίο, αλλά αυτή τη φορά αποφάσισε μαζί με τον σύντροφο και μόνιμο συνεργάτη της, τον Βρετανό κιθαρίστα Rob Luft, να επικεντρωθούν στις δικές τους δυνατότητες και μέσα. Έτσι όλη η μουσική προέρχεται από τις κιθάρες και τα ηλεκτρονικά του Rob Luft, με την ίδια να προσθέτει κάποια σποραδικά ακουστά. Θα ξεκινήσουμε την παρουσίαση του Reaching for the Moon με το μότιτλο στάνταρ του Irving Berlin, που έχουν ερμηνεύσει πολλές μεγάλες φωνές στη jazz, αλλά η Ελίνα Ντούνη το προσεγγίζει με ένα πολύ προσωπικό τρόπο.

Συνεχίζουμε με το «Καμίνα Καμίνα» του Ιταλού ερμηνευτή και τραγουδοποιού Πίνο Ντανιέλε, που το διαδέχεται αποδεικνύοντας τη σπάνια ευελιξία της Σελίνα Ντούνι ανάμεσα σε ποικίλα ιδιώματα και τάσεις, το «Λε Μπερσό» του Γάλλου υπρεσιονιστή συνθέτη Γκαμπριέλ Φορέ.

ακολουθεί το παραδοσιακό τραγούδι του Κωσόβου «Ανιμορνιούς», το πρώτο από τα τρία πρωτότυπα τραγούδια των Ελίνα Ντούνι και Ρομπ Λούφτ στο άλμπουμ, το «Foolish Flame» και το «Λέιλι Λάλεμπάι» του Πέρσι Ερμηνευτή και τραγουδοποιού Μάξα Βαντάτο.

θα ακούσουμε το Ζαμπάκου ή Πριζρενή του αλβανικής καταγωγής κοσοβάρου τραγουδοποιού Ανίλ Κουσί και ένα medley δύο τραγουδιών από κινηματογραφικές ταινίες. Το Γιουμέτζις theme του Ιάπωνα Σιγκέρου με Μαγιάση από την ταινία Γιουμέτζι ενώνεται με το Sleep Safe and Warm του Πολωνού Κριστόφ Κομεντά από την κλασική ταινία τρόμου του ομοθνήτου Ρωμάν Πολάνσκι «Το μωρό της Ρόσμαρη».

ακολουθούν τα άλλα δύο τραγούδια των Ελλήνα Ντούνι και Ρομ Λούφτ, το «Μανόλια» και «Your Arms», τα οποία είναι φανερή επιρροή του δεύτερου, όχι μόνο από την τζαζ, αλλά και από τη βρετανική folk.

Στο Reaching for the Moon, η Ελίνα Αντούνη με άξιο συνοδοιπόρο της το Rob Luft δημιουργεί έναν απόλυτα σύγχρονο, πολύ όμορφο αλλά και υπόγεια, σχεδόν διακριτικά ανατρεπτικό jazz δίσκο. Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίασή του και την εκπομπή με μια ακόμα ανατροπή, το Lonely Woman του θεμελιωτή της free jazz Ornette Coleman σε στίχους της Margot Gurian.

ή εκπομπή Κριτικός Λόγος και Θάνος Μαζάνας θέλει και πάλι μαζί σας την επόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
2: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ποια είναι αυτή που, αν και δεν έχει το όνομα του Μαϊντανού, έχει τη χάρη του μεγιστοποιημένη? Τι είναι εκείνο που εμπεριέχει την προηγούμενη κονιορτοποιημένη και άλλα πολλά πολτοποιημένα? Ποια είναι εκείνη που προσδιορίζεται και ως ατραυματική? Τι είναι αυτό που μπορεί να χειριστεί ένας στρατιώτης, αλλά και ένας φωτιστής? Τέλος, πώς αυτά συνδέονται μεταξύ τους? Ελλείψη χρόνου και αμφίδρομης επικοινωνίας, απαντούμε αυθόρυ και παραχρήμα. Η κανέλα, το κανελόνι, η κάνουλα και το κανόνι. Τέσσερις λέξεις με κοινή καταγωγή, αλλά πριν αναφερθούμε σε αυτήν, να δικαιολογήσουμε τις αναγνωριστικές ερωτήσεις. Η κανέλα χρησιμοποιείται στα ροφήματα, στα ποτά, στα γλυκά και στα αλμυρά, όπως λόγου χάρη στη γέμιση για αρωματικά και γευστικά κανελόνια. Ατραυματική κάνουλα ονομάζεται ένα χειρουργικό εργαλείο. Ο στρατιώτης και ο φωτιστής χειρίζονται μεταξύ άλλων και κανόνια. Εργαλεία, για να χρησιμοποιήσουμε έναν γενικό όρο, που εκτοξεύουν σε ικανές αποστάσεις μεγάλα βλήματα το πρώτο και μεγάλες δέσμες φωτός το δεύτερο. Παρά το γεγονός ότι μόνον οι δύο πρώτες σχετίζονται μεταξύ τους και αυτές υπό τη σκέπη της μαγειρικής, και οι τέσσερις συνδέονται ετυμολογικά, έλκοντας την καταγωγή τους από την αρχαιοελληνική λέξη «κάνι» ή «κάνα», γράφεται με δύο «νι», που σημαίνει «κάλαμος». Αυτό διότι τα αντικείμενα τα οποία σημαίνουν οι λέξεις αυτές έχουν σχήμα κυλινδρικού σωλήνα, όπως ένα καλάμι. Για την κανέλα να διευκρινίσουμε ότι πριν αλεστεί και γίνει σκόνη, υφίσταται σε ξύλινα ρολάκια, τα οποία έχουν δημιουργηθεί από τις φλούδες του κορμού του κανελόδενδρου κατά τη διαδικασία συγκομιδής. Η λέξη «κάνει» απαντά αυτούσια και στη νεοελληνική, σημαίνοντας τον χαλίβδινο σωλήνα κάθε πυροβόλου όπλου. Στη μεσαιωνική ελληνική, «κάνει» ονομάζεται και το μέτρο ύψους 8 σπιθαμών, ενώ στην αρχαιοελληνική σημαίνει, εκτός από τον κάλαμο, την γράβδο, τον πάσαλο, αλλά και την καλαμωτή, το πλέγμα από καλάμια, την ψάθα. Η αρχαιοελληνική «κάνει» πιθανότατα είναι δάνεια λέξη από γλώσσες της Μεσοποταμίας, όπως διαπιστώνεται από την ακαδική «κάνου» και την εβραϊκή «κάνε». Όσο για τη μεταφορική σύγχρονη χρήση των λέξεων «κάνουλα» και «κανόνι», είναι τόσο πλούσια και ευρεία που αρχίζει από την πτώχευση, την αποτυχία και αυτόν που βάρεσε κανόνι και φθάνει ως την απόλυτη επιτυχία και τον κανονιέρη, ποδοσφαιριστή που δεν αφήνει τέρμα αχτύπητο. Ενδιάμεσα θα βρούμε και την κάνουλα που σφίγγει για να δηλώσει την παύση ροής, ύδατος και χρήματος. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

The House. Η αισθητική της Πολωνής Χάνια Ράνι κινείται ανάμεσα στην απλότητα του πιάνου, την κινηματογραφική διάβγεια και μια συγκρατημένη συγκίνηση. Στοιχεία που στην συγκεκριμένη σύνθεση με τίτλο «Το σπίτι» δημιουργούν ένα σκηνικό εσωτερικό όπου η μουσική κινείται ως βλέμμα που περιφέρεται και παρατηρεί. Σαν φυσική συνέχεια, η Εστονή πιανίστα Ιωάννα Κίβι-Μάγκη, γνωστή ως Χάνακιβ, γεμίζει το περίγραμμα αυτού του σπιτιού με νοσταλγία, μετακινεί την συναισθηματική κλίμακα από το απτό στο άειλο, δημιουργώντας μια εστία προσωπική. Home.

Love abounds in everything. Η αγάπη αφθονεί μέσα σε όλα. Σύνθεση της Αμερικανίδας Κλερίς Τζένσεν σε ερμηνεία της Μάρι Σάμουλσεν. Μια φράση που εύκολα θα μπορούσε να εκλειφθεί ως κοινοτυπία, όμως αποδίδεται με μια ενέργεια που δεν υποδηλώνει συναισθηματική εφορία, αλλά την γαλήνια ελπίδα. Ο Ισλανδός Σνόρι Χάγκριμσον παίρνει αυτήν την διάχυτη φωτεινότητα και την απομακρύνει προς ένα ανοιχτό, σχεδόν άδειο τοπίο, όπου ο χρόνος αραιώνει, η σιωπή γίνεται μέρος του ηχοτοπίου και δίνει χώρο στην ακινησία. Μοανόρα, ένα σύμβολο εύθραστης ομορφιάς που επιβιώνει σε σκληρές συνθήκες.

Music Number 2. Η μπάντα της avant-garde μουσικής σκηνής με το όνομα Tuxedo Moon είχε ανέκαθεν την ικανότητα να μετατρέπει την αποξένωση σε αισθητική εμπειρία μέσα σε ένα σύμπαν μυστηρίου. Ο πιανίστας Steven Brown μαζί με τον βιολονίστα Blaine Reninger δημιούργησαν μια σκοτεινή, πειραματική αφήγηση περιπλάνησης σε μια πόλη όπου όλα φωτίζονται τεχνητά, όπου οι δρόμοι είναι σχεδόν άδειοι και οι άνθρωποι περνούν ο ένας δίπλα στον άλλον χωρίς να συναντιόνται ποτέ πραγματικά. Σε μια τέτοια μοναχική διαδρομή, ο γερμανικής καταγωγής Walter Bertelmann, γνωστός και ως Hauska, συγχρονίζει τη σκέψη του με τον βηματισμό του με ρυθμό κίνησης χωρίς συγκεκριμένο προορισμό. Long walk. Μακρύς περίπατος.

«Le Pluie», «Οι Βροχές». Η μουσική του Βερολινέζου Όσκαρ Σούστερ είναι νοσταλγική, χωρίς να γίνεται ρετρό, ποτισμένη με λεπτή μελαγχολία και μια βαθιά ευγένεια διαχείρισης του συναισθήματος. Σε κοινή αίσθηση του χρόνου που δεν κυλά βιαστικά, αλλά αιωρείται, ο Ολλανδός Ματέο Μάιντερβικ ενδιαφέρεται περισσότερο για την αδιόρατη μεταβολή της διάθεσης παρά για την δραματική εξέλιξη, δημιουργώντας μουσική που μοιάζει να κινείται μέσα στην ψυχή. Πιετά, συμπόνια.

Elegy. Η ελεγία της ιαπωνικής καταγωγής Yuki Murata γεννιέται από την ανάγκη να παραμείνει κανείς για λίγο μέσα στη θλίψη, χωρίς να προσπαθήσει να τη διορθώσει ή να την ξεπεράσει. Μια μορφή στοχασμού πάνω στην απώλεια και την επίγνωση της παροδικότητας όλων των πραγμάτων. Σε μια μετάβαση, ο Max Richter δεν αναιρεί τη μελαγχολία αυτή, αλλά την παίρνει μαζί του, αλλάζοντας την οπτική γωνία, μετουσιώνοντας τη σιωπή που αφήνει η απουσία σε παρατήρηση της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης μέσα στη φθορά της. This little life, αυτή η σύντομη ζωή.

«The Carnival is Over», η πιανιστική εκδοχή του Γάλλου Μαξάν Σιράν πάνω στη σύνθεση της μπάντας των Dead Can Dance αφαιρεί από το αρχικό έργο όλο το τελετουργικό του ένδυμα και αφήνει μόνο τον πυρήνα της συγκίνησής του, μεταφέροντάς το σε έναν πολύ πιο ανθρώπινο, εσωτερικό και μοναχικό χώρο. Στο πρωτότυπο τραγούδι, ο Μπρένταν Πέρι μιλά για το καρναβάλι, τίτλο βαθιά συμβολικό για τα προσωπία που υιοθετούμε προκειμένου να υπάρξουμε κοινωνικά και για τις εικόνες που κατασκευάζουμε προκειμένου να αντέξουμε την αβεβαιότητα της θνητότητάς μας. Με μια φωνή που μοιάζει να έρχεται από πολύ μακριά, χρονικά και ψυχικά, μιλά για τη στιγμή που η φιέστα τελειώνει, οι φωνές πάβουν, οι μεταμφιέσεις πέφτουν και οι πομπές σταματούν. Υπονοώντας πως ο άνθρωπος οριμάζει πραγματικά μόνο όταν πάψει να φοβάται τη σιωπή που έρχεται μετά τον θόρυβο και μένει με καθαρό βλέμμα απέναντι στον εαυτό του και τον κόσμο, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μία συνέχεια, ένα νόημα αν θέλετε, μπορεί κανείς να διακρίνει στην συνθετική μου πορεία που ξεκινά 50 χρόνια πριν και φτάνει μέχρι σήμερα, έγραφε τότε ο Δανός συνθέτης Per Norgard, παρά τις διάφορες ακόμα και φαινομενικά απότομες ή προσδόκητες μεταβολές, η ουσία αυτού του νήματος εντός εισαγωγικών είναι δύσκολο, ίσως και αδύνατο να εκφραστεί με λόγια. Μάλλον έχει να κάνει με την παρεμβολή και την αμφισημία. Στο έργο του λοιπόν, φίλοι αστερισμοί, χωρίζει τους μουσικούς της ορχήστρας σε 12 ομάδες εγχόρδων που μπορεί κάθε μία να έχει τον δικό της χαρακτήρα, μα όλες μαζί να δημιουργούν ένα κόσμο. Βραδινές αρμονίες.

Αστερισμοί λοιπόν του Per Norgard για ορχήστρα χόρδων, για 12 μουσική χωρισμένη σε, μουσική χωρισμένη σε 12 groups, με την Βασιλική Ορχήστρα της Δανίας υπό τον Τζέρζι Σέμκοφ. Και ένα ιδιαίτερο τώρα μη χαρακτηριστικό έργο του Καρλ Χάινς Στοκχάουζεν για πιάνο, εμπνευσμένο από τον ζωδιακό κύκλο. Ένα κυρίως περιέργως μελωδικό έργο, αλλά αν κοιτάξουμε λίγο την ιστορία του, εξηγείται γιατί είναι γραμμένο αρχικά για μουσικά κουτιά, μέρος μιας μεγαλύτερης παράστασης, ενός μεγαλύτερου σκηνικού έργου, ένα παραμύθι. Για κάποιους ένα έργο που μοιάζει να προϊονίζει την λεγόμενη γερμανική New Simplicity. Μουσικά κουτιά λοιπόν, πιάνωμα και καμπάνες του Καριγιών μετά. Τον καμπανιστό του ήχο λοιπόν που υπάρχει στην κολονία. Καρλ Χάινς Στοκχάουζεν λοιπόν, ο ζωδιακός κύκλος.

Η τρέλα μου αναριχάται, καλπάζει, τραγουδάει στα Ουράλια, στα Ιμαλάια, στις Άνδης. Γίνεται πεάνας, γίνεται ένα με Ινδούς και Ινδιάνους. Αγαπάει εκατομμύρια γυναίκες και άστρα. Ταξιδεύει με το σμήνος του χρόνου.

Έτσι οδεύουμε προς το τέλος, φίλοι, πλησιάζοντας τις 12-12 παραπέντε βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο MOMS Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ερμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

από την χρυσή εποχή του κινέζικου τραγουδιού, γύρω στη δεκαετία του 1930 στην κοσμοπολίτικη Σανγκάη. Αυτή ήταν η εμβληματική ηθοποιός Woo Young-Win σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Το φως του φεγγαριού στέλνει την νοσταλγία για τον έρωτά μου χίλια μίλια μακριά. Με την πανσέλινο του Ιουνίου, το φεγγάρι της Φράουλας να ανατέλει αυτές τις ώρες στον νυχτερινό ουρανό, απόψε μου, παράξενος ελκυστής, ακολουθεί μια ανατολική τροχιά. Από το φως του που αντανακλάται στη φύση, στο νου που καθρεφτίζει τον κόσμο χωρίς να τον συγκρατεί. Την λεπτότητα, τη διάχυση και την αίσθηση ακινησίας που συνοδεύει το φως της Σελήνης, επιχειρεί να αποδώσει η σύνθεση της Naoko Hishinuma «On a Full Moon Night». Μέσα από διακριτικές ηχητικές υφές και σταδιακές μεταβολές. Ερμηνεύουν ο Κόνορ Νέλσον στο φλάουτο και η Αγιάνο Κατοάκα στην μαρίμπα.

Στην Ανατολική Ασία, η απαλή και διάχυτη λάμψη του φεκαριού συνδέεται με το γιούγκεν, την αδιόρατη ομορφιά που συγκινεί ακριβώς επειδή δεν αποκαλύπτεται πλήρως. Ιδίως όταν το φεγγάρι δεν παρατηρείται μόνο στον ουρανό, αλλά και μέσα από τις αντανακλάσεις του στο νερό. Είδωλα φευγαλέα, που αρκεί με ένα ρίγο στην επιφάνεια για να χαθούν. Μια διπλή θέαση που υπενθυμίζει ότι η ομορφιά δεν είναι μόνιμη αλλά εφήμερη και ότι η αξία της εντοπίζεται ακριβώς σε αυτήν την φθαρτότητα. Η αντανάκλαση γίνεται έτσι αλληγορία του μονόνο άουαρε, της βαθιάς επίγνωσης ότι όλα τα πράγματα είναι περαστικά. Μέσα σε αυτήν την σιωπηλή τελετουργία, κάθε φορά που τα βλέμματα στρέφονται προς το φως του φεκαριού και το είδωλό του, αναπλάθονται ιστορίες, μύθοι και κοινές εμπειρίες που συνδέουν παρόντες και απόντες σε μια κοινότητα.

Το φεγγάρι που αντανακλάται στο Ερκουάν είναι ένα από τα αριστουργήματα της παραδοσιακής κινέζικης μουσικής. Ένα μελαγχολικό σόλο για δίχορδο φιολί, ερχού, που συνέδεσε ο τυφλός λαϊκός μουσικός Άμπινγκ στα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Ο τίτλος αναφέρεται στην δεύτερη πηγή που βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Χούι στο Ουξί. Εδώ το ακούμε σε μεταγραφή για κουτσίν με τον δεξιοτέχνη Τσεν Λέιτζινγκ.

το φεγγάρι που αντανακλάται στα νερά μιας πηγής από την κινέζικη παράδοση και μια πανσέλινος που τρεμοπαίζει στην επιφάνεια του ριακιού στη συνέχεια. Εδώ η sound artist, ερευνήτρια και ποιήτρια από την Σερβία, Μάνια Ρίστιτς, αντλεί ήχους από το περιβάλλον. Το νερό, τα δάση, τα έντομα, γυάλινες και μεταλλικές επιφάνειες, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ακόμη και το ηχητικό υλικό της NASA από το πέρασμα του διαστημικού σκάφους Κασίνη ανάμεσα στον Κρόνο και τον Εγκέλαδο. Ήχοι που προέρχονται από διαφορετικά βάθη και διαφορετικές κλίμακες, από τον πυθμένα μιας λίμνης και την ροή ενός ποταμού έως τον αέρα και το διάστημα.

ανάμεσα στο νερό και στην επιφάνειά του, στον αέρα και στα αντικείμενα, στην βαρύτητα και στην αιώρηση, στο φεγγάρι και την αντανάκλασή του. Αυτή ακριβώς την ποιότητα της απόστασης και της σχέσης ονομάζει η ιαπωνική κουλτούρα «μα». Το «μα» είναι το χωροχρονικό διάστημα ανάμεσα στα πράγματα. Είναι η παύση, η ησυχία, η απόσταση που επιτρέπει στις μορφές να αναδεχθούν και στους ήχους να αποκτήσουν διάρκεια. Είναι ένα πεδίο δυνατοτήτων, ένας χώρος που μοιάζει σιωπηλός και αποκαλύπτεται γεμάτος πυκνότητα. Όπως γράφει η ίδια η Ρίστιτς για το ομώνυμο άλμπουμ της, το βάρος της κενότητας και της ησυχίας φανερώνεται μέσα από μια προσδόκητη ηχητική πληρότητα. Ο χώρος ψάλλει. Οι ψαλμοί εξαπλώνονται σε κύματα. Το ίδιο το περιβάλλον μοιάζει να αναπνέει.

μια συγκινική ποιότητα της ιαπωνικής έννοιας «μα», αναζητά και η Αμερικανίδα αρπίστρια, συνθέτρια και sound artist Shelley Bergen στον πρώτο προσωπικό της δίσκο με τίτλο «The In-Between». Εδώ ο διάμεσος χώρος δεν βρίσκεται μόνο ανάμεσα στις νότες, απλώνεται ανάμεσα στη μουσική και στο περιβάλλον, στην παρουσία του εκτελεστή και σε όσα συμβαίνουν ανεξάρτητα από αυτόν. Στον ήχο που μόλις ακούστηκε και σε εκείνον που περιμένουμε να ακολουθήσει. Η Bergen, γνωστή για τις ερμηνείες έργων των Pauline Oliveros και John Cage και συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως ο Anthony Braxton και ο Fred Frith, ηχογράφησε το έργο μόνη της σε μία συνεχόμενη λήψη με ακουστική άρπα χωρίς ενίσχυση ή ηλεκτρονικά εφέ. Καθώς το έργο εξελίσσεται, οι φωνές των πουλιών και ο μακρινός ήχος των αεροπλάνων υποχωρούν μαζί με το φως της ημέρας. Τα τριζόνια και τα βατράχια αρχίζουν να ακούγονται, ενώ το ξύλο της στέγης τρίζει καθώς κρυώνει μέσα στον βραδινό αέρα. Η Bergen αφήνει κάθε νότα να αιωρηθεί και να σβήσει μέσα στους ήχους της φύσης, ενώ ροϊκά αρπίσματα αναδύονται και διαλύονται στον ορεινό αέρα. Μουσική και τοπίο συνηφαίνονται. Η άρπα μεταμορφώνει την ακρόαση του περιβάλλοντος και το περιβάλλον εισχωρεί στην διάρκεια της σύνθεσης. Shirley Bergen, The In-Between.

0: Αν στο The In Between της Shelley Bergen το ανάμεσα γεννιέται από την συνύπαρξη της άρπας με τον τόπο, στους Βίτα Χίλε και Κρίστοφ Μιγκόνε στη συνέχεια γίνεται πεδίο αποδόμησης. Η Χίλε είναι Καναδή τραγουδοποιός, συνθέτρια και πιανίστρια, γνωστή για έναν ιδιότυπο συνδυασμό avant-pop, θεατρικής μουσικής και σύνθετης τραγουδοποιίας. Ο Μιγκόνε είναι sound artist, επιμελητής και θεωρητικός, με έργο που εστιάζει στη φωνή, τη γλώσσα, τους μικροήχους και την σωματικότητα του ήχου. Τα escape songs δημιουργήθηκαν μέσα από μυστικές ετήσιες συναντήσεις στα σπίτια τους για μια τετραετία. Μικρά τραγούδια, ψήθυροι, λάθη, σωματική ήχη και ηλεκτρονικά θράσματα ηχογραφήθηκαν και επεξεργάστηκαν ώσπου να γίνουν κάτι άλλο. Τραγούδια που, όπως λένε οι ίδιοι, αραπετεύουν από τον εαυτό τους. Στο Between που ακούμε, η φωνή παραμένει μετέωρη ανάμεσα στην διατύπωση και στην διάλυσή της. Λέξεις, ανάσες και παράσιτα σχηματίζουν μια ασταθή μορφή που διαρκώς επιχειρεί να ξεφύγει από τα όρια της.
1: Cannot, or there is no

Between, ανάμεσα, από τα escape songs. Τραγούδια που επιχειρούν να διαφύγουν της μορφής τους. Μια συγγενική έννοια του ενδιάμεσου χωροχρονικού κενούμα είναι το μου, σημαίνει χωρίς, κενότητα. Περιγράφει την άρση της προσκόλλησης σε σταθερές μορφές, ταυτότητες και διακρίσεις. Αν το μα ονομάζει το ενεργό διάστημα ανάμεσα στα πράγματα, το μου στρέφεται προς αυτό που συμβαίνει όταν πάβουμε να τα συγκρατούμε ως οριστικά και αυτάρκη. Όταν το μου ενωθεί με το σιν, το νου, την καρδιά ή το πνεύμα, σχηματίζεται η λέξη μουσίν, ο νους χωρίς προσκόλληση. Μια κατάσταση κατά την οποία η σκέψη εξακολουθεί να υπάρχει, χωρίς όμως να παρεμβάλλεται ως εμπόδιο ανάμεσα στην αντίληψη και στην πράξη. Χωρίς το φόβο του λάθους, την αγωνία του αποτελέσματος ή την συνεχή επιτήρηση του εαυτού. Το μουσίν συνδέθηκε ιδιαίτερα με το ζεν και τις πολεμικές τέχνες. Με τη στιγμή όπου η μακρά άσκηση έχει περάσει τόσο βαθιά στο σώμα, ώστε η κίνηση εκτελείται χωρίς να χρειάζεται να καθοδηγηθεί βήμα προς βήμα από τη συνείδηση. Αυτήν την κατάσταση μεταφέρουν στον ήχο η Πορτογαλίδα τροπετίστρια Σουζάνο Σάντο Σίλβα και ο Ισπανός κρουστός Βάσκο Τρίλια στο άλμπουμ τους Μουσίν. Τα δύο του μέρη, Μου και Σιν, ξεδιπλώνονται μέσα από μια εξαιρετικά άμεση και ευαίσθητη αλληλεπίδραση. Η τροπέτα και τα κρουστά κινούνται ανάμεσα στην ένταση και τη σιωπή, την πυκνότητα και την αρέωση, καθώς κάθε χειρονομία γεννιέται από την προσήλωση σε αυτό που έχει μόλις συμβεί. Μια μουσική που αναδύεται ως ζωντανή διαδικασία, μέσα από την εγρήγορση, τη διέστηση και την άμεση απόκριση. Μουσίν δεν σημαίνει ότι οι μουσικοί παίζουν χωρίς σκέψη, σημαίνει ότι η τεχνική, η εμπειρία και η ακρόασή τους έχουν αφομοιωθεί τόσο βαθιά, ώστε ο ήχος μπορεί να εμφανιστεί χωρίς να ανακοπεί από την ανάγκη του ελέγχου.

κάτω από την πανσέλινο του Ιουνίου, ο ηχότοπος του παράξενου ελκυστή φώτισε διαδρομές στις διαφορετικές μορφές του κενού, της απόστασης, της αποδέσμευσης και εκείνου του ενεργού ανάμεσα, όπου οι μορφές χαλαρώνουν, οι σχέσεις γίνονται αισθητές και ο ήχος μπορεί να αναδυθεί χωρίς να εξαναγκάζεται. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Πακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση, Μαριλένα Μαρακού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το Λακρυμόζα του σύγχρονου Λιθουανού συνθέτη Μίντου Γκάσουρμπάιτης, γεννημένου το 1952. Την κρατική ορχήστρα δωματίου της Λιθουανίας διευθύνει ο Σιγκίτας Βαϊτσιουλιώνης.

Ακούσαμε το Λακρυμόζα του σύγχρονου Λιθουανού συνθέτη Μίντογκας Ουρμπάιτης, γεννημένου το 1952. Την κρατική ορχήστρα δωματίου της Λιθουανίας διεύθυνε ο Σιγκίτας Βαϊτσιουλιώνες. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση υπό τον τίτλο «Στην πατρίδα μου» από τον τρίτο τόμο, έργο 43, της 10ης συλλογής για πιάνο, με γενικό τίτλο «Λυρικά κομμάτια» του Edvard Grieg. Ερμηνεύει ο Tom Borrow.

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Στην πατρίδα μου» από τον τρίτο τόμο, έργο 43, της 10ης συλλογής για πιάνο με γενικό τίτλο «Λυρικά κομμάτια» του Edvard Grieg. Ερμηνεύσε ο Tom Borrow. Ακολουθεί η ορχιστρική εισαγωγή του έργου υπό τον τίτλο «The Mask of Pandora» της Αγγλίδας συνθέτριας Alice Mary Smith, 1839-1884. Τη BBC Concert Orchestra διευθύνει ο Bramwell Tovey.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή του έργου υπό τον τίτλο «The Mask of Pandora» της Αγγλίδας συνθέτριας Alice Mary Smith, 1839-1884. Τη BBC Concert Orchestra διεύθυνε ο Bramwell Tovey. Επόμενη επιλογή του BBC η σύνθεση «Milonga del Angel» του Άστορ Πιατσόλα σε μεταγραφή για κουαρτέτο εγχόρδων. Ερμηνεύει το κουαρτέτο «Artemis».

Ακούσαμε τη σύνθεση «Milonga del Ángel» του Άστορ Πιατσόλα σε μεταγραφή για κουαρτέτων χόρδων. Ερμηνεύσε το κουαρτέτο «Artemis». Ακολουθούν τα 5 τραγούδια για φωνή και πιάνο ή για φωνή και ορχήστρα του Gustav Mahler πάνω σε ποιήση του γερμανού λογοτέχνη Friedrich Rickert. Τα τραγούδια φέρουν τους ακόλουθους τίτλους. «Μη κοιτάς τα τραγούδια μου, ανάσαινα μία γλυκιά ευωδία, τα μεσάνυχτα, έχω χαθεί από τον κόσμο και αν αγαπάς την ομορφιά». Τη μεσόφωνο Γιατβίγκα Ράπε συνοδεύει η πιανίστα Εύα Πομπλότσκα.

Ακούσαμε τα 5 τραγούδια για φωνή και πιάνο ή για φωνή και ορχήστρα του Gustav Mahler πάνω σε ποιήση του γερμανού λογοτέχνη Friedrich Rickert. Μη κοιτάς τα τραγούδια μου, ανάσαινα μία γλυκιά ευωδία, τα μεσάνυχτα, έχω χαθεί από τον κόσμο και αν αγαπάς την ομορφιά. Τη μεσόφωνο Jadwiga Rapp συνόδευσε η πιανίστα Εύα Πομπλότσκα. Επόμενη επιλογή του BBC, το συμφωνικό ποίημα «En Saga», έργο 9, του Ζαν Σιμπέλιους, στην πρώτη εκδοχή του 1892. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Γιούκα Πέκα Σαράστε.

Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Εν Σάγκα», έργο 9 του Ζαν Σιμπέλιους, στην πρώτη εκδοχή του 1892. Τη συμφωνική ορχήστρα της φινλανδικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Γιούκα Πέκα Σαράστ. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για βιόλα και πιάνο σε μη ύφεση μίζωνα, έργο 5 αριθμός 3 του Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ. Αποτελείται από 3 μέρη. Αλέγκρο Μοντεράτο, Αντάτζο Καντάμπιλε και Ρόντο με ένδειξη Κονμότο. Ερμηνεύουν ο Μίχαελ Γκίλα, βιόλα, και η Λαουρέτα Μπλούμα, πιάνο.

Ακούσαμε τη σονάτα για βιόλα και πιάνο σε μη ύφεση μείζωνα, έργο 5 αριθμός 3 του Johann Nepomuk Hummel. Ερμήνευσαν ο Μίχαελ Γκίλα, βιόλα, και η Λαουρέτα Μπλούμα, πιάνο. Ακολουθεί η σουίτα για 13 πνευστά όργανα σε σι ύφεση μείζωνα, έργο 4 του Ρίχαρτ Στράους. Είναι γραμμένη για 2 φλάουτα, 2 ομπούε, 2 κλαρινέτα, 2 φαγκότα, κοντραφαγκότο ή τούμπα και 4 κόρνα. Τα 4 μέρη είναι τα ακόλουθα: πρελούδιο, ρομάντσα, γκαβότ, εισαγωγή και φουγκά. Το σύνολο πνευστών της Οτάβα διευθύνει ο Μάικλ Γκούντουιν.

Ακούσαμε τη σουίτα για 13 πνευστά όργανα σε σύμφεση μείζωνα, έργο 4 του Ρίχαρντ Στράους. Το σύνολο πνευστών της Οτάβα διήθυνε ο Μάικλ Γκούντουιν. Επόμενη επιλογή του BBC, η ορχιστρική εισαγωγή της όπερας Ιδωμενέας, βασιλιάς της Κρήτης, Κέχελ 366 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Τη φιλαρμονική ορχήστρα της Σαγκάης διευθύνει ο Λιάν Τζαν.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας Ιδωμενέας, βασιλιάς της Κρήτης, Κέχελ 366 του Wolfgang Amadeus Mozart. Τη φιλαρμονική ορχήστρα της Σαγκάης διήθυνε ο Λιάν Τζαν. Ακολουθεί το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 2 σε σολ ελάσσονα, έργο 16 του Σεργέη Προκόφιεφ. Αποτελείται από 4 μέρη. Αντάντινο Αλεγκρέτο, Σκέρτσο με ένδειξη Βιβάτσε, Intermezzo με ένδειξη Allegro Moderato και Finale με ένδειξη Allegro Tempestoso. Σολίστη είναι ο Μάριο Αλόνσο Ερέρο. Τη φιλαρμονική ορχήστρα της Σαγκάης διευθύνει και πάλι ο Λιάν Τζαν.